Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Οι γρίλες μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο, και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό το απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Μες στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα, και φεύγοντας ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό και ρυσμαρί που συνήθιζε να βάζει μες στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχισαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή. Στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν. Έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Η χτύπη της δυνάμωνα. Και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Και ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Τι να πω...

Πού να αρχίσω? Από το τέλος? Από την αρχή? Μα τι να έκανα? Παράδερνα μαζί του σε μια θύελα. Όλα του τα έδωσα. Του στάθηκα σαν μάνα. Ό,τι μου ζητούσε το έκαμα. Δεν του λείψε τίποτα. Δεν τον στέρισα από τίποτα. Εγώ μπορούσα να στερηθώ, εκείνο όχι.

πήρε η θάλασσα. Η θάλασσα μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε και το γιο μου. Δύο φορές γύρεψα. Γι' αυτό έρχομαι στη χάρη της. Για να αναπαύσει την ψυχή και το κορμί του παιδιού μου. Να του χαρίσει γαλήνη.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Βρε το διά, μου ξεσήκωσε όλο το μαγαζί.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

λίγο πριν αρχίσει να διαλύεται σε κομμάτια που έπεφτανε πάνω μου και με κατάπιναν. Πάει η ώρα που σε κυνηγούσα από γωνία σε γωνία μέσα στην αδιφάγαλη μαργία της πόλης που με εξαφάνιζε, ανάμεσα στα ταγαλώδη της σχήματα, της γωνίας.

χρονιά του 1992. Πελώριες οι σάλπιγγες αντιχούσαν στην κεντρική πλατεία κάτω από ένα καθαρό, αλλά παγωμένο ουρανό. Το μάτι μου σε πήρε ανάμεσα στο πλήθος, αλλά τα πόδια μου ήταν βαριά από την κούραση και την ορθοστασία.

Θάλασσα και ο ουρανός είχαν γίνει ένα. Ο ήλιος βυθιζόταν στην άκρη ενός γαλάζιου τοπίου και εγώ

φθινόπωρο του 1991. Ποιος θα περίμενε ποτέ να βρεθεί σε έναν δρόμο που να ονομάζεται Οδός της Ερημιάς μου. Η προπτική του χανότανε στον ουρανό. Έμεινα εκεί ώρα πολύ χωρίς να περιμένω απολύτως τίποτα.

Ρε Θυμνό, τέλη καλοκαιριού 1992. Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή. Πάντα θα ξαναγυρίζω. Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά από όπου επιστρέφεις. Με τα μάτια γεμάτα ουρανό. Μόνο ουρανό. Τίποτα άλλο από ένα βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό. Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ο ουρανός θα με ακολουθούσε για πάντα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Γεια σου Θανάση Σκορδαλέ, να ζήσεις χίλια χρόνια και μη σε γνιάζεις τα μαλλιά αν έχουν πέσει χιόνια. Τιμήσε για την Κρήτη μας, το λένε οχτροί και φίλοι, και πρέπει υπερήφανο να είναι για σε το σπίλι. Κι απ' άκρου σ' άκρο η Κρήτη μας θα σου είχε ευγνωμοσύνη και το όνομά σου αξέχαστο στον τόπο αυτό θα μείνει. Κι οι μαθητές σου, Σκορδαλέ, θα σε ευγνωμονούνε κι ώστε να ζούνε, Σκορδαλό, όλοι θα τραγουδούνε.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Στο κιόσκι με στο πάρκο που λουφάζαμε μικρή, πάλευα το πορτρέτο σου να φτιάξω.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα. Αν γλίστρησες καθώς σε κάνες βόλτα. Αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Triam pam pam pam.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα

0: πολύ ωραίο στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Με προμετωπίδα την ολοκλήρωση των 117 έργων και των ορόσημων του Ταμείου Ανάκαμψης 31 Αυγούστου, συνεδριάζεται σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης, τελευταία συνάντηση με τους υπουργούς, τον Ιούλιο ζήτησε να ολοκληρωθούν όπως και είχαμε προγραμματίσει και περιμένει από όλους να έχουν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. Άλλωστε, η συνεδρίαση γίνεται μία εβδομάδα νωρίτερα από τον προγραμματισμό για το τέλος του μήνα, προκειμένου να υπάρχει χρόνος να διορθούν προβλήματα και λάθη ώστε να μην χαθούν πόροι του Ταμείου. Στην ουσία, θα είναι ένα τεστ για όλους που παίζει ρόλο στην αξιολόγηση από τον Πρωθυπουργό. Δεν θα ήθελα να βρεθούν σε δύσκολη θέση να είναι αδιάβαστοι, όπως αναφέρουν συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, περιγράφοντας τη σημασία που αποδίδει στην επιτυχία ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα από τα έργα αυτά που έχει ολοκληρωθεί είναι στον Άγιο Νικόλαο. Το έργο της αναβάθμισης των υπηρεσιών στη Μάρινα του Αγίου Νικολάου, με το οποίο θα ασχοληθούμε εκτενώς στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ναι, ναι, επιστρέψαμε. Μετά από μία εβδομάδα, άντε καλά, δεν ήταν μία εβδομάδα, δεν λίγο περισσότερο. 14 φύγαμε, 24 γυρνάμε. 10 μέρες, άντε. Λίγο παραπάνω είχαμε και τις αργίες, είχαμε και τα υπόλοιπα, οπότε δικαιολογείται αυτή η μικρή απουσία. Πώς περάσατε, πώς περνάτε, γιατί ακόμα το καλοκαίρι είναι εδώ. Πέρα του γεγονότος ότι έχουμε ακόμα αρχιτές ημέρες τον Αύγουστο, έχουμε και έναν υπέροχο Σεπτέμβριο που σε ακολουθεί και είναι πάντα ένας γλυκός, όμορφος ο Σεπτέμβρης με τα πολύ πολύ ωραία του να έρχονται και να μας πιστοποιούν την εξαιρετική του παρουσία στο 12μηνο του έτους. Καλημέρα Ολούθε, είμαι ο Θάνος Κροβίλιας, καλώς ορίσατε. Μια χαρά περάσαμε κι εμείς. Ξεκουραστήκαμε, περάσαμε από ωραίες παραλίες, περάσαμε από γλέντια, περάσαμε από πάρτι, περάσαμε από γιορτές, περάσαμε από χαρές, περάσαμε από δρόμους, περάσαμε από κακοτράχαλους δρόμους, περάσαμε και από γάμους, περάσαμε και από κηδείες δυστυχώς, περάσαμε και από βαφτίσια, περάσαμε και ένα... και μια γρήπη αλφα η οποία έχει αφήσει τα απομνάρια της τόσο στη ροή της φωνής, στις χρειάς φωνής μου όσο βέβαια και στις γενικότερες ανάσεις του οργανισμού. Να προσέχετε, είναι σε φουλ αύξη ο ιός ο συγκεκριμένος, η γρήπη αλφα, και είναι πάρα πολύ ύπουλος, έχει υψηλές θερμοκρασίες στον πυρετό, έχει πάρα πολύ πόνο στα κόκαλα, βήχα, πονόλεμο, ναυτία και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, οπότε προσέχουμε. Τώρα το καλοκαίρι, φουλ συναλφρύσεις, φουλ γλέντια, φουλ χωρί, αλλά να τα μετεόρτια. Αυτό λοιπόν, να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε υπομονή, ειδικά όσοι πάτησατε από το Αγίου Νικολάου, να έχετε πάρα πολύ υπομονή, πάρα πολύ υπομονή. Διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι εργαζόμενοι είναι πάρα πολύ λίγοι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Τόσο οι γιατροί όσο και νοσηλευτές δεν το κατηγορούν σε αυτό. Ευτυχώς έχουμε νέο κτίριο που κάνει κάπως αναμονή λιγάκι πιο ευχάριστη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγει και πιο εύκολα ο πόνος και τα λεωφορεία. Οπότε υπομονή, υπομονή, υπομονή. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Στερεοφωνικά στα FM, στην Ανατολική Κρήτη 104,4, παγκόσμια www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και μέσα στο Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, μαζί και στο Instagram, μαζί και στο TikTok ασφαλώς. Από πάρα πολλούς τόπους λέμε τις καλημέρες μας και ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας για να είμαστε γενικότερα πάντα ενημερωμένοι και πάντα χρήσιμοι. Σήμερα είναι λοιπόν Δευτέρα, ο μήνας έχει 24, Κοσμά του Ετωλού, Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος, Ετωλία, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη, Ευτύχιος, Ευτύχης, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Ο ήλιος ανέτειλε 48 μετά από τις 6, θα δύσει 6 μετά από τις 8. Σιγά σιγά τώρα αρχίζουν οι μέρες και μη κραίνουν. Για τον καιρό θα μας τα πει σε μερικά λεπτά ο πολύ καλός φίλος και εξαιρετικός συνεργάτης Μιχάλης Καρακατσάνης, ο οποίος έχει επιστρέψει και ο ίδιος από τις διακοπές του για να βγει στον αέρα και να μας ενημερώσει για το καιρό στη νέα αυτή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα και όλες μας οι αγορές ασφαλώς από τον Μιλονάκη, Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, εκεί όπου βρίσκουμε πραγματικά τα πάντα κάθε μέρα, όλη μέρα. Τόσο αργά το βράδυ είναι, όχι τα μεσάνυχτα. Μακρόνια Μίσκο νούμερο 6 και νούμερο 10, 500 γραμμάρια τεμάχιο 0,59, μόνος Μιλονάκη. Ψωμίο Παδοπούλου για τόσο 700 γραμμάρια, το τεμάχιο 1,29, μόνος ο Μιλονάκη. Όμως υγρό πλυντηρίου ρούχων 34 μεζούρες το τεμάχιο μόλις 3,99 στο Μιλονάκι ασφαλώς. Και η φαντής πίτσα 30 το τεμάχιο 6,99 ασφαλώς και μόνο στον Μιλονάκι. Το πολύ προπολείο, εκεί όπου πραγματικά βρίσκουμε τα πάντα για όλες μας ανάγκες και περνάμε ευχάριστα το καλοκαίρι μας, ειδικά με τα φούρτα του και με τα λαχανικά του που είναι τόσο πολύ φρέσκα. Τα βάζει πάνω στο τραπέζι και το τραπέζι μετακινείται από μόνο του, γιατί αυτή η φρεσκάδα δεν υπάρχει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Μιλονάκι. Καθημερινά και στην πόρτα μας, αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλονάκι, συνεργάτης της επαγγελματίας εστίασης, γιατί ωραίες γεύσεις δημιουργούνται με τα καλά πρώτα υλικά. Και ο Μιλονάκης έχει τα καλύτερότερα στη λαϊκή του. Κάθε μέρα για τα λίγα τα πολλά, Μιλονάκης. Εδώ είμαστε 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά, σχόλια παρατηρήσεις και καλημέρες. Πάμε rfm.papakizmen.com, τα email σας, νέα και επαφή σε όλα τα social media. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσαμε. Πάμε αέρα μέχρι και τις 10, δυνατά στερεοφωνικά. Όσοι στεκόμαστε διακοπές, καλά καλά να περάσετε, να φύγετε γεμάτοι αναμνήσεις από ένα τόπο που τη φιλοξενία την έχει πολύ πολύ ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν, καλώς ορίσατε, καλά να περάσετε. Και ελπίζουμε να πείτε καλύτερα σε φίλους και γνωστούς για να έρθουν και οι ίδιοι εδώ στα μέρη μας να κάνουν τις διακοπές τους. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

τόσο μεγάλη χαρά να μιλάμε για εμάς αλλά και για εσάς, γιατί αυτή η σχέση που έχουμε μεταξύ των FM είναι μια σχέση μοναδική που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα με πολλά πολλά λόγια. Γι' αυτό λοιπόν μια απλή καλημέρα, ένα καλό σας βρήκα, νομίζω ότι είναι αρκετό για να καλύψει όλες εκείνες τις ευχάριστες εκπλήξεις στην επιστροφή μου. Να είστε καλά, καλημέρα Νικόλα. Ανέφελα να είναι όλα. Και αν δεν είναι, θα τα κάνουμε εμείς να γίνουν Γιώργος Προσωτάκης και από εδώ κοντά γίνουν βολάκι ο ίδιος. Δημήτρη, Απόστολε, καλημερούδια. Χάρηκα που σας κάνω να βλέπω όλους εδώ. Και είναι ωραίο να επιστρέφουμε όλοι μα όλοι και να μην λείπει κανείς από τη μεγάλη μας αυτή ραδιοφωνική καθημερινή παρέα. Άλλωστε, είμαστε, και το λέω έτσι και το εννοώ, η μοναδική ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή 2 ώρες πρωινής ενημέρωσης στα FM του Αγίου Νικολάου και η μακροβιότερη στην Ανατολική Κρήτη. Προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καλή εβδομάδα, δυστυχώς. Οι άνθρωποι του ραδιοφώνου φύγανε, εχθές έφυγε ο Μάνος Καλογεράκης, ένας άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε τελευταία χρόνια, αλλά όταν ήταν εδώ στα FM, από εδώ ξεκίνησε τις εκπομπές του Καλογεράκης, από εδώ έκανε τα πρώτα του βήματα, από εδώ ήταν τις πρώτες του εκπομπάρες, μετά μπήκε σε άλλες συγνότητες της πόλης, αλλά το στίγμα του το έδωσε από εδώ. Και θυμάμαι είχαμε κάνει και ένα σποτάκι μαζί με τον Καλογερό, έτσι τον λέγαμε, ο Μάνος ο Καλογερός. Το κλασικό του αμάνικο δραμάτινο μπουφάν. Και όταν σχεδιάζαμε εκείνη την εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί πριν από αρκετά χρόνια στο Σες Ζόρτς, μου έμαθε να πίνω καφέ παρέα με ουίσκι. Ήταν έτσι ζεν το Καλογερός. Και έτσι θα μείνει πάντα στα δικά μας τα αυτιά, για τις μουσκάρες του, τις εκπομπάρες του, τις ατακάρες του. Και βέβαια, άμα θέλει να στυπεί, είχε έναν τρόπο που την έλεγε και με το στόμα ανοιχτό μέχρι την επόμενη φορά. Άλλο ταξίδι ρε φίλε.

0: απόψε του είχα.
1: Και αυτό το παραπάνω καμιά φορά θεωρείται ότι είναι υπερβολικό να το έχουμε και το δικαιούμαστε.
0: Μα ήθελα παρά.
1: Okay. Τώρα υπερβολικές ασφαλώς είναι και όλες εκείνες οι τιμές οι οποίες καθημερινά ανακαλύπτονται στα σούπερ μάρκετ και στα είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρησιμοποιεί το κάθε σπιτικό. Από MAM μέχρι και ηλεκτρονικές συσκευές. Και μια και μιλάμε για ηλεκτρονικές συσκευές, ο τζίρος των ηλεκτρικών αγορών ξεπέρασε τα 36 δισεκατομμύρια, εμφανίζοντας ότι σε αύξηση 7% παρακαλώ πάρα πολύ. Οπότε δίνουμε πάρα πολλά στα γκατζετάκια. Και έχουμε την απέτηση εκείνη να τα βρίσκουμε και φθηνά, να τα βρίσκουμε και έτσι όπως πρέπει να τα βρίσκουμε, εκεί που τα θέλουμε, όπως τα θέλουμε, και να λειτουργούν πολλές φορές έτσι όπως δεν μπορούμε εμείς ήδη να τα διαχειριστούμε, γιατί είναι πολύ πιο μπροστά από τις δικές μας γνώσεις. Αλλά εκεί εμείς κολλημένοι με τα γκατσεντάκια και με τα διάφορα έτσι εξαρτήματά τους.

αρκετή ζέστη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή μας. Άπνοια, μας λείπουν τα μελτέμια. Πολύ μας λείπουν. Φαίνεται όμως ότι από σήμερα λιγάκι ενισχύονται με θερμοκρασία των Άγιων Νικόλων, όπως αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν και σήμερα, Δευτέρα 24 του μήνα Αυγούστου, σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί ο υδράργυρος όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον νησί αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές Κρήτης μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ενώ νότια μπορεί να φτάσει και 38 και 39. Ενισχύονται τα μελτέμια, επιστρέφουν τεσσάρια, πεντάρια και εξάρια. Οπότε γενικότερα μπαίνουμε σε ρυθμούς ξανά κανονικής καιρικής διαδικασίας σε μήνα Αύγουστο. Αυτός ο καιρός του Αυγούστου, ο οποίος έχει αυτά τα μελτέμια και αυτές τις εναλλαγές του καιρού, οι οποίες πιστοποιούν την δική του παρουσία στην καθημερινότητά μας. Και μας αρέσει ο Αύγουστος, γιατί είναι ένας μήνας που είναι λιγάκι απρόσμενος στα κυρικά του χαρακτηριστικά, χωρίς ποτέ να είναι ακραίος και χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερα πάρα πολλά προβλήματα. Όχι, ίσα ίσα. Ζέστη αρκετή, υγρασία πάρα πολύ. Και όλα εκείνα τα ωραία μαγικά που κρύβει ο Αύγουστος. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είτε είναι αυτά γλέντια, είτε είναι γιορτές, είτε είναι πανηγύρια, είτε είναι γενικότερα ανάγκη να βρεθούμε εκεί έξω. Ενώ πολλές παρέες βρίσκονται στη θάλασσα μέχρι αργά το απόγευμα και μένουν εκεί. Να λιώσουν και να μουλιάσουν. Αυτός είναι ωραίος ο Αύγουστος. Άλλωστε, τον έχει τραγουδήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Νικόλας ο Παπάζογλου. Αλήθεια, εσείς περάσατε καλά? Για γράψτε κανένα σχόλιο στα social. Και το περάσατε δεν είναι σωστή έκφραση. Περνάτε καλά, γιατί έχουμε ακόμα, είπαμε, αρκετό το καλοκαίρι ευτυχώς μπροστά μας. Και αν είσαι στο Μεραμπέλο, κάθε μέρα είναι σαν καλοκαίρι. Οπότε μην έχουμε παράπονο, ειδικά με τον καιρό, ο οποίος μας κάνει πάντα τα χατήρια. Σχεδόν πάντα. Έχουμε και εκείνα τα δύσκολα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έρχονται και μας τρομάζουν, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι απλά να τα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και είναι λιγάκι πιο δύσκολα να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά πλέον μάθει ότι ακόμα και στο θέμα αυτό, στην τύχη, τη βγάζουμε σχεδόν καθαρή. Σχεδόν καθαρή. Μια δημοσίευση κάναμε χθες στο φωνία.gr σχετικά με τα ξερά χόρτα και τις πευκουβελώνες που υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία στην άκρη του δρόμου, που είναι έτοιμες βόμβες να αρπάξουν με την παραμικρή σπίθα, με το παραμικρό από τσίγαρο που κάποιος ανόητος βλάκας ηλίθιος πετάει από το παράθυρό του. Γενικότερα είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρει φωτιά και μάλιστα λέω, δεν είναι στην άκρη του δρόμου μόνο, είναι και στη μέση του δρόμου. Περνούσα από το Σελνάρι και είδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, τα οποία παραμένουν ανοιχτά λόγω των έργων του ΒΑΚ, να είναι βουνολάκια μαζεμένες πευκουβελώνες ανάμεσα στις στα κολονάκια. Αυτό κι άμα είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά και στο Σελνάρι που είναι μια καταπράσινη περιοχή, να έχουμε καμιά λαχτάρα. Νομίζω και οι φίλοι της Αλήθειας Μπριχάντη Λαστείου πρέπει να στρέψουν άμεσα και να καθαρίσουν με κάθε δυνατό τρόπο τα σημάδια αυτά του δρόμου, γιατί πραγματικά είναι αλάρμ, είναι κίνδυνος θάνατος. Μεγάλη προσοχή. Καλημέρα μας, εδώ είμαστε, εδώ είναι και ο μοναδικός και τρομερός Χρήστος Κυριαζής. Εδώ είναι και τα Μήλο. Γιατί πώς θα πεις καλημέρα χωρίς Μήλο? Άλλωστε είναι πλέον σύνθημα και σλόγγαν ότι στο Μεραβέλο την καλημέρα τη λέμε με δύο συλλαβές. Μήλο. Το πρωινό, μιλώ για το ζεστό ψωμάκι της ημέρας που έχει βγει από τους φούρνους του τον Μήλο λίγες ώρες νωρίτερα. Μήλο, Μήλο, Μήλο. Και ασφαλώς περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί η νέα ξεκινάει με δύο συλλαβές. Με καλημέρα από τα Μήλο, πλατεία Γινικολάου, πλατεία Νεάπολης, κτέλα Γινικολάου. Και με τα Μήλο η μέρα αποκτά τη γεύση πρέπει πάντα να έχει. Αυτή είναι ακριβώς. Αυτή είναι ακριβώς Μήλο.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
7: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Πέτρο, μπορεί είμαστε κι εμείς και τα λέμε καθημερινά. Επιστρέψαμε μετά από λίγο ημέρες διακοπούλες εντός και πετά αυτά. Είχαμε πει από αρχή του Αυγούστου ότι και φέτος θα παραμείνουμε πιστοί στην, στον προορισμό των διακοπών μας. Και φέτος μπαλκονίσια λοιπόν, μια χαρά ήτανε. Με φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που ήρθαν εδώ για να συνειδητοποιήσουν ότι το εδώ το δικό μας δεν έχει καμία σχέση με το εδώ το δικό τους. Γιατί εδώ ζούμε εξαιρετικά πολύ πολύ καλύτερα. Συνθήκες, κέφι, παρέες, γλέντια, τόσα γλέντια φέτος, Χριστέ μου. Γαστρονομία, φαγητό, ποτό, όχι οδήγηση και όλα και όλα τα, εκείνα τα υπόλοιπα με ένα πάρα πολύ καλό καιρό που είχαμε τον Αύγουστο φέτος. Εντελώς καιρός αυγουσιάτικος. Έκανα και εγώ μια προσπάθεια λίγο πριν να πω για τον καιρό, αλλά πλέον έχουμε στον αέρα τον ειδικό, τον Μιχάλη Καραγατσάνη, για να μας πει πιο πολλά πράγματα για τον καιρό στη νέα μας εβδομάδα. Μιχάλη μου, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα και όρεξη για να ζήσουμε τον υπόλοιπο Αύγουστο που φαίνεται να είναι εγώ ιδιαίτερα έτσι ωραίος.
1: Θα έλεγα ότι δεν θα μας προβληματίσει, δεν περιμένουμε ουσιαστικά κάτι έτσι να μας προβληματίζει το υπόλοιπο του Αυγούστου, αλλά και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Υποχωρεί σιγά σιγά αυτές οι ολιγοήμερες, η ολιγοήμερη περίοδος που μας απασχόλησε με αυτή τη μεταφορά θερμών αερίων μαζών. Θα έλεγα ουσιαστικά ήταν και το πρώτο επεισόδιο το οποίο αναφερθήκαμε λίγο περισσότερο για τις ζεστές καταστάσεις πέραν του φυσιολογικού για το φετινό καλοκαίρι. Θα έλεγα ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν ένα ιδιαίτερα δροσερό καλοκαίρι. Θύμιζε ένα καλοκαίρι από
0: τα παλιά. Το είχες πει από την αρχή του καλοκαίρι, ότι θα έχουμε ένα δροσερό Αύγουστο φέτος και πραγματικά έτσι δεν ήταν, αρκετά δροσερός ο Αύγουστος.
1: Με εξαίρεση κάποιες μέρες, σε αυτή η σχετική υγρασία και λιγότερο οι μέγιστες στιγμές της θερμοκρασίας, όλα αυτά μαζί μας δημιούργησαν για κάποιες μέρες ένα κοκτέιλ που θα έλεγα μας στρέσαρε περισσότερο θερμοκρασιακά. Όμως αυτοπερνάει, επανέρχεται το Μελτέμι για λίγες μέρες, επιστρέφει πάνω τη θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς στα εσωτερικά τμήματα του νομού Λασιθίου, στους 30-32 βαθμούς στα αστικά κέντρα. 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία όπως πάντα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Ηλιοφάνεια λοιπόν, η σχετική υγρασία για σήμερα και πάλι αυξημένη, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να νιώσουμε τις θερμές ώρες της ημέρας λίγο περισσότερο έτσι το αίσθημα της ζέστης. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λοιπόν δεν μπορεί να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα. Πάμε με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Εξάλλου βρισκόμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Έτσι. Γενικότερα θα έλεγα ότι θα είναι περισσότερο δροσερό σε σχέση με τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Από την Πέμπτη και μετά όμως φαίνεται να ξαναπέφτει πάλι η ένταση του Μελτεμιού και εκεί ίσως η θερμοκρασία να τσιμπήσει 2-3 βαθμούς υψηλότερα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να ξανανιώσουμε πάλι έτσι το αίσθημα της ζέστης. Φαίνεται ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι μια επανάληψη του Σαββατοκύριακου που πέρασε, με λίγο μεγαλύτερες τις μέγιστες τιμές θερμοκρασίας, η σχετική υγρασία και πάλι λιγότερο αυξημένη και το Μελτέμι να υποχωρεί. Θα τα δούμε όλα αυτά την Παρασκευή για την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, όμως όπως και να έχει συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες και αυτή την εβδομάδα στο νομό Λασιθίου και στο νησί μας γενικότερα.
0: Πάντως αυτό που είπαμε και στην αρχή σχετικά με το δροσερό Αύγουστο επιβεβαιώθηκε, γιατί Μιχάλη Καραγατσάνη, νομίζω ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα πολλές ημέρες καύσωνα στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Περιορίστηκαν πάρα πολύ αυτές οι ημέρες, είχαμε και αρκετή υγρασία, οπότε σαν να είναι πιο ωραία έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα έλεγα ότι όχι μόνο στο νομό Λασιθίου, όχι μόνο στην Κρήτη είχαμε απουσία καυσωνικών επεισοδίων, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, με εξαίρεση κάποιες περιοχές οι οποίες ανέκαθεν επηρεαζόντουσαν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Λάρισα,
1: η Αργολίδα, οι Σέρες. Λοιπόν, το λεκανοπέδιο Αττικής, αρκετές περιοχές. Θα έλεγα ότι γενικότερα είχαμε ένα πολύ δροσερό καλοκαίρι. Μακάρι να έχουμε τέτοια καλοκαίρια και να έχει και τα υπόλοιπα καλοκαίρια της ζωής μας έτσι δροσερά. Να μην μας ταλαιπώνουν καυσωνικά επεισόδια.
0: Ούτε να δημιουργούνται πυρκαγιές οι οποίες με τον αέρα δυσκολεύουν στην κατάστασή τους.
1: Δυστυχώς το Μελτέμι, αλλά δεν μπορείς να τα έχεις όλο το Μελτέμι. Θα έλεγα ότι έπνεε με ιδιαίτερη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και αυτό ήταν η αιτία, γιατί ξέρεις, και εδώ θα αναφέρουμε τον ανθρωπογενή παράγοντα και πάλι η αιτία. Οι ενέργειες του ανθρώπου οι οποίες ήταν η αιτία και κατακάηκαν σε αρκετές χιλιάδες στρέμματα.
0: Δυστυχώς.
1: Είτε δάσους είτε καλλιεργιών.
0: Δυστυχώς. Μιχάλη Καραγκαστάνη, θερμά ευχαριστώ. Πάμε για την υπόλοιπη εβδομάδα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, καλή. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν για τον καιρό μας, τα είπε επιστημονικά τεκμηριωμένα ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης μόλις τώρα στον αέρα μας. Συνεχίζεται ο δροσερός Αύγουστος. Θα έχουμε λιγάκι αύξηση θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, γίνοντας προς το Σαββατοκύριακο, για να βιώσουμε το γεγονός ότι ακόμα είμαστε εδώ. Εδώ είναι ο γεγονός ο Τζόρτζης, με χρήμα τρακαλία σέρβις, πηγαίνω στο 32-2841-026-600, περιοχή του Αλλαγή Νικολάου, τα βρίσκουμε όλα εκεί. Λάστιχο για να λαντουριζόμαστε, να φωτίζουμε και να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας, πάντα με οικονομία στο νερό.

0: και μας το μάτι μας τολώνει όταν νιώθουμε στο σβέρκο την ανάσα του κυρίου Γιώργου Τουτουδάκη. Καλημέρα ρε εσύ Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ήταν το αραλίκι μιας εβδομάδας.
0: Σιγά το αραλίκι. Όταν έχεις και φίλους να φιλοξενείς και συγγενείς και παιδιά και το ένα τ' άλλο, μόνο αραλίκι που δεν χαρακτηρίζεται. Πέρα δόθε με συνέχεια. Γι' αυτό τσιμπήσαμε και τον ιό. Πέρα δόθε. Αλλά εντάξει, μια χαρά είναι, γιατί το πέρα δόθε με επιστροφή πάντα στο δικό στο μπαλκόνι, στα μπαλκονίσια σου, είναι
1: ναι,
0: πιο ξεκούραστο.
1: Το πέρα δόθε πολύ με σε πολλές, πολύ κόσμο ανακατεύεσαι, με άρπαξες από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι να κάνουμε κύριε Τουδάκη, εμείς είμαστε πιο κοινωνικά όντα από μερικούς που έχουν επαφή μόνο με τα ζώα εκεί δίπλα στις φάρμες τους, τα αγκουράκια τους και τις μελιτζάνες τους και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί είμαστε άνθρωποι και ζούμε με ανθρώπους, δεν είμαστε Νεάτερνταλ.
1: Αντιπαρέρχομαι.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Γι' αυτό αντιπαρέρχεσαι. Σε αποστόμωσα.
1: Να προλαμβάνεις, αν διαβάζεις κανένα ερώτημα προς τον μετεωρολόγο, πού να το δεις. Δηλαδή, έχω την μια απορία του να το θυμηθείς την επόμενη φορά.
0: Τι είδε.
1: Το Μελτέμι που έλεγε, το τελευταίο καιρό, τα τελευταία 2-3 χρόνια μας βγαίνει. Το Μελτέμι στην περιοχή μας βγαίνει, αντί για καθαρός βοράς που ήταν, τουλάχιστον μας βγαίνει βορειοδυτικός έως δυτικός πλέον σε κάποια σημεία. Μου κάνει εντύπωση γιατί έχει γίνει αυτή η αλλαγή.
0: Έστρεψε δηλαδή ο καιρός ή εμείς έχουμε στρίψει.
1: Έχει στρίψει το άνεμος, ας πούμε, αυτό το καιρό. Δεν είναι καθαρός βοράς.
0: Γενικότερα μας έχει στρίψει, αλλά τέλος πάντων, τι κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γενικότερα μας έχει στρίψει.
1: Και μάλιστα σε κάποια σημεία κάτι προς την Ελλούντα, εκείνη η περιβόητη καινούργια στήλη του τεχνικού επιμελητηρίου, σε σημεία όπου ο βοράς. Με τα πάνελ βορά, εκεί που κατεβαίνει το βουνό λίγο περίεργα βορειοδυτικά, σε κάποια σημεία έχουν πάρει ήδη.
0: Τι έχουν στραβώσει, αλήθεια.
1: Έχουν στραβώσει. Νωρίς θα έρθει να στραβώσει.
0: Δηλαδή το είδες αυτό με το μάτι σου, ότι έχουν πάρει στροφή και στήλη.
1: Σε κάποια σημεία που ξέρω ότι δηλαδή κατεβαίνει από το βουνό άσχημα ο βορειοδυτικός.
0: Και έχουν στραβώσει στήλη.
1: Ναι, έχουν πάρει προς τα ανατολικά.
0: Δεν μου λες τώρα. Τι έχεις να θυμάσαι έτσι πιο έντονα και πιο πολύ από τον καλό καιρό, ρε φίλε, που μας έφυγε και αυτός νωρίς γάμο το.
1: Εντάξει, τα μεσημεριανά που έκανα κατά τις 3 μια εκπομπή με ξένη μουσική, αυτό κυρίως, για κάποιο διάστημα σε αρχές δεκαετίας των 90.
0: Κάναμε και μια εκπομπή μαζί με τον καλό καιρό εδώ και θυμάμαι κάτω στο στουντιάκι το μικρό είχαμε γράψει ένα εξαιρετικό σποτάκι με μουσική από ένα soundtrack.
1: Αυτό τώρα και το είχα τώρα ακριβώς, δεν το θυμάμαι, ναι. Αλλά προφανώς οι κασέτες κάποια στιγμή πρέπει να ψηφιοποιήσουμε και κάποιες κασέτες θα υπάρχουν.
0: Οπωσδήποτε. Αυτά. Τα παιδεία παίζει, λεγόταν έχω μπει, δεν θυμάμαι κάτι. Και λέγαμε διάφορες έτσι αστείες ατάκες, τις συνδέαμε με τη μουσική. Τότε που το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου, γινόταν με πολύ ζήλο και με πολύ έτσι μεράκι, με πολύ ψάξιμο. Δηλαδή,
1: ήταν πιο δύσκολο η κοπτοραπτική που λες, ήταν πολύ πιο δύσκολη τότε.
0: Ναι, για να φτιάξουμε ένα σποτάκι καθόμασταν από κάτω με βινίλια, με CD, με mini disc, αργότερα τα mini disc, με κασέτες, ώρες για να φτιάξουμε ένα σποτάκι 30 δευτερόλεπτα ξέρω εγώ. Απίστευτα. Δύσκολα τα πράγματα, εντάξει.
1: Αύριο στις 5 η ώρα η κηδεία στον Αγιοτόνιο, όπως λέει ο αδερφός.
0: Ο Γιώργος ο Καλογεράκης, ο γιατρός, πάλι ποτέ πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου και ένας ωραίος, και ο Γιώργος Καλογεράκης είναι ωραίος τύπος. Γενικότερα Καλογεράκη δεν είχαν μια άλλη στόφα ανθρώπου, ρε παιδί μου, ήταν πιο έτσι ζεν, τι είναι πιο ζεν.
1: Δυστυχώς αυτά έχει ζωή, τι να πεις.
0: Αυτά και ακόμα χειρότερα. Και εμείς αποχαιρετήσαμε χθες μια μαθήτρια από το Γενικό Λύκειο της Νεάπολης, δική μας μαθήτρια στα Μάλια, την Ιωάννα Τζαγκάρη. Έφυγε τόσο πολύ νωρίς αυτή η γυναίκα, τόσο πολύ ταλαιπωρημένη. Το πάλεψε με τον καρκίνο, αλλά δυστυχώς την νίκησε αυτό το κακό το πράγμα. Δυστυχώς είναι και αυτά όλα μέσα στη ζωή. Τι να κάνουμε. Μόνο υγεία να έχουμε παιδιά και να προσέχουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, γιατί διαφορετικά δεν ξέρουμε τι μας έχει γράψει εκεί πάνω ο
1: Μάντιας. Αυτό είναι το κυριότερο, δηλαδή την υγεία μας να προσέχουμε, πρόληψη, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
0: Έτσι, πάνω από όλα η πρόληψη. Πώς πέρασες το 15 Αύγουστο, τι έκανες, ή ήρθες στην Νεάπολη για λουκουμάδες?
1: Ήρθα και έφυγα.
0: Λοιπόν, έμαθα γιατί ήταν κλειστός ο Λιόντας. Αναγκάζονται να κλείνουν μία μέρα την εβδομάδα γιατί δεν μπορούν να τα φέρουν πέρα με το προσωπικό και τις άδειες και τα 8 ώρα κτλ. Και το μαγαζί αυτό αναγκάζεται να κλείνει μία φορά την εβδομάδα για αυτό το σκοπό.
1: Και έπεσε εκείνη την ημέρα πάνω.
0: Έπεσε εκείνη την ημέρα. Μα είσαι τόσο τυχερός άνθρωπος.
1: Για τεμία.
0: Η καλοσύνη σου συνοδεύει την τύχη σου. Γι' αυτό πάτε παρέα.
1: Για τεμία.
0: Είσαι αφού ψηφίζεις Μητσοτάκη, καλά να πάθεις.
1: Ναι, εγώ ψηφίζω Μητσοτάκη, καλά. καλό. Πολύ καλό αυτό το αστείο.
0: Προσβολή ακούστηκε αυτό, πρωί-πρωί. Ωραία, φίλε, στα μου.

0: ακούγεται πολύ η κυρία Θεόνη Αλαμπάση, γραμματέας λέει χρηματοπιστωτικού τομέα και διαχείριση ιδιωτικού χρέους, τι γυρίζει και λέει πλέον, ότι σιγά σιγά οι τράπεζες, βέβαια αυτή τον δίνει με ένα άλλο μανδύα, ότι για να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους και στα χωριά και γύρω γύρω, θα προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία που θα εξηγήσω παρακάτω, αλλά ουσιαστικά είναι η λογική πίσω από αυτό είναι να μειώσουν τα μηχανήματα ανάληψης της τράπεζας ανά την Ελλάδα, ειδικά στην επαρχία που δεν έχουν ας πούμε και τόσο ιδιαίτερη κίνηση, και να γλιτώσουν, ξέρω εγώ, το αντίστοιχο ποσό, τα αντίστοιχα ποσά από αυτών που τα εξυπηρετούν. Τι λέει λοιπόν η κυρία αυτή στον βουλευτή, ότι αντί όταν σε κάποια σημεία ας πούμε θα κλείσουν τα μηχανήματα για να υπάρχει λόγος, αν δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση, και από πού θα βρίσκουν τα λεφτά τα μετρητά οι συνταξιούχοι, σε παρακαλώ.
1: Από πού?
0: Θα πηγαίνουν στα μαγαζιά της περιοχής και θα τους δίνουν την κάρτα τη σχετική, και θα τους δίνουν τα μαγαζιά τώρα τη σύνταξη λίγο, κάποιο ποσό, μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
1: Δηλαδή θα γίνει το μπακάλικο του χωριού ταμείο πληρωμή συντάξεων.
0: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Λιγάκι χαζό ακούγεται αυτό. Δηλαδή και πού το μπακάλικο, πού θα βρει 10 ανθρώπων συντάξει μαζεμένα χρήματα να τα δώσει στους ανθρώπους.
0: Μπα το έχει προβλέψει αυτό. Θα δίνει, ξέρω εγώ, κάνα 50 τη φορά. Δηλαδή ένας που έχει μια σύνταξη 500 ευρώ θα πρέπει να πάει 10 φορές μέσα στο μήνα.
1: Στο μπακάλικο. Να πάρει ένα χαρτί μακαρόνι και λίγο ζάχαρη και να πάρει το υπόλοιπο τη σύνταξη δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή μια πατέντα απίστευτη, τι θα σκαρφιστούν ακόμα εκεί στην Αθήνα για να βάλουν περισσότερα στην τσέπη τράπεζες, να καταργήσουν μηχανήματα ανά την Ελλάδα. Δηλαδή σαν να υποψήφιο για κάτι τέτοιο μου μυρίζει, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει και η Νέαπολη. Δεν ξέρω πόσα μηχανήματα έχει, θα καταργήσουν τράπεζες και να τρέχουν οι συνταξιούχοι γύρω-γύρω στα μαγαζιά της Νέαπολης. Δηλαδή αν είναι δυνατόν από ένα σημείο εκεί πέρα.
1: Και όπως προλάβει τον κύριο ήθε.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είχαμε θεματάκια με τη ΔΕΗ και με το νερό τις προηγούμενες ημέρες. Η Ελούντα έχει μείνει χωρίς νερό και δεν ξέρω αν έχει επιστραφεί η υδροδότηση στην περιοχή της Ελούντας στο 100%. Πάντως είχε προβλήματα η Ελούντα, η πλάκα, οι ποινές από το Σάββατο και όλη τη μέρα. Χθες τώρα φαντάσου με τόσο κόσμο, τόσο επισκεψιμότητα, Αύγουστο μήνα, η εστίαση να είναι χωρίς νερό και με ένα ντεπόζιτο στην ταράτσα του κάθε μαγαζιού, πού να πρωτοφτάσει, να πλύνει, να μαγειρέψει, να ετοιμάσει. Δηλαδή, θα πέρασαν ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι αυτοί στην Ελούντα. Και δεν ξέρω αν έχει επιστραφεί, αν έχει η υδροδότηση επανέλθει.
0: Θα κάνω ένα τηλέφωνο μόλις κλείσουμε τους αρμόδιους του ΔΕΙΑΝ, γιατί ήταν μια ζημιά, δεν ξέρω αν ξέρεις.
1: Μεγάλη ζημιά.
0: Πάνω στον δρόμο εκεί που ήταν τηλεοστάσια που πρεσάρουν το νερό για να ανέβει την ανηφόρα πίσω στις τροφές του ξενοδοχείου Κάντι, και χθες τουλάχιστον το μεσημέρι σκάβανε σε εκείνο το σημείο, δεν ξέρω πού βρίσκεται όλη η διαδικασία, είχε σπάσει ο αγωγός, εκεί είναι τεράστιες οι πιέσεις, κάποια στιγμή είχε κοπήσει το ρεύμα για κάποια ώρα.
1: Ναι. Γενικότερα πολλά προβλήματα έχει το δίκτυο, γιατί είναι παλιό δίκτυο, το έχουμε πει, δεν αντέχει άλλο, έχει σκάει σε πάρα πολλά σημεία του και πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει για να επαναλειτουργήσει σωστά, δηλαδή να επανακατασταθεί, να αλλάξει σιγά σιγά, να μπει σε μια δικασία αντικατάστασης. Σίγουρα το δίκτυο είναι πάρα πολύ παλιό, γι' αυτό και έχουμε τόσες πολλές ζημιές.
0: Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί, γιατί τράβηξε κάποιες ώρες και είδα ότι ήταν μεγάλος ο λάκκος που είχε ανοιχτεί.
1: Στον δρόμο πάνω. Και με την ηλεκτροδότηση που σπάσανε τα νεύρα το Σαββατοκύριακο, κύριε Τουτουδάκη. Είχαν πει, θα κοπεί το ρεύμα Μουδάρα, ευτυχώς το ρεύμα δεν κόπηκε, αλλά κόπηκε αλλού στην πόλη που δεν ήταν προετοιμασμένη για διακοπή ρεύματος. Κυριακάντικα ξανά.
0: Όχι, είχε δοθεί η σχετική ανακοίνωση έξω με τη διαφορά.
1: Ναι, αλλά σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, με τη διαφορά ότι ξέρω εγώ ρωτήσαμε γιατί έχουμε κάθε Κυριακή, έχουμε την Αγία Τριάδα και κάποιες τέτοιες σχετικές μεταδόσεις. Λέει θα κοπεί το ένα, θα κοπεί το άλλο, θα κοπεί επιμένει. Τελικά δεν κόπηκε τίποτα από όλα αυτά, κόπηκε άλλο σημείο εδώ πάνω. Δεν ξέρω αν τα παιδιά εκεί του ΔΕΔΙΕ ξέρουν ακριβώς τι κόβουν μέσα στην πόλη και τι δεν κόβουν. Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Μακάρι να ξέρουν, γιατί αλλημονόμαστε αν δεν ξέρουν.
0: Αλλημονόμαστε. Ναι, είχαμε και αυτό. Εντάξει, κατά τα άλλα. Η κίνηση έχει αρχίσει και πέφτει και ξεφουσκώνει κάπως σιγά σιγά από ό,τι έχουμε δει μετά που πέρασαν το 15.
1: Ναι, το μεγάλο μπαμ έγινε. Τώρα έχουν μείνει οι πιστοί του Αυγούστου και οι πιο πιστοί του Σεπτεμβρίου, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι αυτός ο πιο ωραίος καλοκαιρινός μήνας.
0: Ναι, και κάποιοι δικοί μας που έρχονται αυτό το καιρό, να υπενθυμίσουμε ότι και αύριο και πάλι και την Πέμπτη κλειστός.

0: ΑΚ. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν πλέον.
1: Και αύριο και την Πέμπτη.
0: Ναι, νομίζω αυτή. Κάτσε με σε όλο αυτό να μιλάμε σε χλαμάρες, να εκδοδοθώ γιατί.
1: Γι' αυτό λοιπόν, για να μιλάμε σε χλαμάρες, για λιγάκι διασταύρωσέ το, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές ότι δεν ακούνε πράγματα που δεν είναι έτσι.
0: Τρίτη και Πέμπτη, 27
1: Αυγούστου. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ από τον παλιό δρόμο η μετακίνηση. Υπομονή, υπομονή και λίγη ώρα υπομονή. Παραπάνω. Και λίγη ώρα παραπάνω.
0: Όχι, πολλή ώρα παραπάνω.
1: Τώρα μην το. Λίγη ώρα. Το πολλή ώρα είναι οι 8 ώρες. Λίγη ώρα είναι το 3 ώρες.
0: Πότε ήταν στο προηγούμενο κλείσιμο προχθές, πότε ήταν ένας φίλος από το ΣΥΣΥ. Μου λέει από την Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο έκανα 50 λεπτά.
1: Μια χαρά. Θαύμασε το έργο του ΒΑΚ βήμα-βήμα.
0: Θαύμασε τη φύση.
1: Σκαπετιά-σκαπετιά.
0: Ναι. Τη φύση γύρω-γύρω, γιατί ξέρεις, από τη στιγμή που θα ξεστρατήσεις πλέον από το προς δεξιά, προς Χουμεριάκο κλπ. Δεν βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ειδικά όταν μπεις προς τον κάμπο το Λακωνία, είναι εκεί.
1: Και όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο στην περιοχή. Θα έχει αλλάξει εντελώς ριζικά και δεν μπορώ να πω ότι θα είναι και πάρα πολύ έτσι. Καλέστητο, όχι. Τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν κατάλαβα αυτή την ιστορία που αυτό που το λέμε ελληνιστή curtain cover. Αυτά που είδες περίεργες στοές, ας πούμε, αυτές θα καλυφθούν από πάνω. Δεν το έχω καταλάβει γιατί έπρεπε να γίνει έτσι αυτό.
1: Όχι, αυτές οι στοές συγκρατούν το βουνό. Που είναι το μισό τούνελ που είναι. Αυτό δεν εννοείς που είναι τούνελ και το άλλο είναι κολόνες. Είναι αυτό το ένα ρεύμα. Το άλλο ρεύμα θα περνάει απ' έξω.
0: Αυτά
1: γίνονται για να στηριχθεί το βουνό.
0: Ναι, λίγο δύσκολο μου φαίνεται με τόσο βράχο το βουνό να πάει κάτω. Εν πάση περιπτώσει,
1: δεν ξέρεις, Γιώργο. Ούτε
0: ναι,
1: εγώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Το έργο για να έχει προϋπολογισμό μπόλικο και απαιτήσεις μπόλικες πρέπει να έχει κατασκευές οι οποίες ανεβάζουν το κόστος. Οπότε. Σοπαδά έχουμε μια λίγο σκιά παραπάνω και ξένια σχέση. Αυτά λοιπόν, ναι. Παρά ένα, άντε στο καλό. Τα λέμε και πάλι Τετάρτη. Αύριο επιστρέφει και ο Παντελής Πυρηδάκης στον αέρα να μα πει τα δικά του αέρα θερμιότητα.
0: Εγώ κάτι φωτογραφίες ξάπλα βλέπω στις παραλίες.
1: Έλα, στο παιδί να ξεκουραστεί λίγο. Δουλεύει όλη νύχτα στα ξενοδοχεία. Άστο να ξεκουράσει το παλικάρι, θέλει ξεκούραση.
0: Καλά,
1: άντε, τα λέμε. Bye bye to you. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδά και εμείς μένουμε εδώ για να δώσουμε μια συμβουλή σε εσάς που ψάχνετε εργαζόμενους. Μην αγχώνεστε καθόλου. Universal HR Service είναι εδώ για να σας βοηθήσει το πώς θα βρείτε εργαζόμενους από το εξωτερικό. Ένα τηλέφωνο και μόνο αρκεί. 6947-420837 και οι άνθρωποι τη Universal HR Service, τα φάκελα εδώ στον Άγιο Νικόλο, αναλαμβάνουν το φάκελο και την όλη διαδικασία και εσείς ανέφελα υποδέχεστε τους νέους σας εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται από χώρες εκτός Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν μη μου αγχώνεστε καθόλου, η Universal HR Service είναι εδώ και σας βοηθάει στο σκοπό του να βρείτε τους εργαζόμενους που χρειάζεστε. Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, 6947-420837 και με την Universal σύμβουλο είμαστε σίγουροι για το καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους μετακλητούς από τρίτες χώρες.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

0: 10 λεπτά μετά από τις 9, τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει 24, είναι ο μήνας ο Αύγουστος, ο μήνας ο καλοκαιρινός, ο μήνας ο ζεστός, ο μήνας των διακοπών. Κάποιοι μπορεί να επιστρέψαμε, κάποιοι άλλοι όμως συνεχίζουν και πάρα πολύ καλά το κάνουν, γιατί τώρα είναι τα ωραία. Αυτός ο μήνας, σχετικά ο επόμενος, είναι ο Χάρωτο. Ο Χάρωτο, εμείς ήδη είμαστε εδώ. Θα λείψουμε μερικές ημέρες μόνο για να πάμε με μια βόλτα και εμείς στη ΔΕΘ. Πότε φεύγουμε? Φεύγουμε 3 του μήνα. Θα γίνει η εκπομπή 3 του μήνα κανονικά και γυρίζουμε 7 νομίζω. Ναι. Οπότε θα λείψουμε ξανά τέλος χρόνης εβδομάδας για 2 μέρες με τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε ΔΕΘ. Δεν είναι να τη χάσουμε τη ΔΕΘ φέτος. Τόσα πολύ ωραία και σπουδαία πράγματα περιμένουμε να ακούσουμε. Είμαστε εκεί επί τόπου. Πληγμένοι δημοσιογράφοι για την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πέρυσι ήμουν ο μοναδικός από τον Αμολαστείο και από τους 2 σε ολόκληρη την Κρήτη. Ήμασταν εκεί. Όχι πως είναι τίποτα σπουδαία διάκριση αυτή. Απλά αν το ψάξεις και θες να είσαι εκεί. Στην διαπίστευση να είσαι εκεί. Γιατί όπως αγαπάει τη δουλειά του, είναι δίπλα στα συμβάντα και στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Φάγαμε καλά. Να είναι καλά ο Νερατζούλης. 10 φορές καλά να είναι ο Νερατζούλης. Εν τω μεταξύ, πέρα από όλα, πήγε πάρα πολύ καλά και η δράση με το Make a Wish και αποδείξατε ότι πραγματικά στηρίζετε τα παιδιά που κάνουν τις δικές τους ευχές για να νιώσουν κάπως καλύτερα. Η δράση που έκανε ο Κώστας Νερατζούλης στην εργασία με το Make a Wish, προσφέροντας 2 ευρώ σε κάθε 20 ευρώ αγορών, σας πήγε πάρα πολύ καλά. Εξαιρετικά σπουδαία, πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Και το καταφέραμε με τη μικρή μας δύναμη να δώσουμε δύναμη και πάρα πολύ θετική ενέργεια σε ανθρώπους και σε παιδιά που έχουν τη δική μας την βοήθεια περισσότερο από τον καθέναν ανάγκη. Μπράβο στον Κώστα Νερατζούλη. Μπράβο και στον Μάνο Νερατζούλη, μας υπενθύμισε το καλοκαιρινό ωράριο που συνεχίζεται για το κατάστημα Νερατζούλη και τον Αύγουστο. Καθημερινά φρέσκο κρέας, πάρα πολύ ωραία τηλεοικονομικά προϊόντα και άλλα πολλά ντελικατέσεν. Στην Παλαιολόγου 13 ανηφόρα για το Μουσείο Αριστερά. Κώστα Νερατζούλης. Ο οποίος όντως δικαιότερο του εαυτό, σε κάθε γλέντι που έχει βροντεύσει κρέατα, πάντα πάει και βοηθάει στο ψήσιμο, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να διαχειριστεί όλο εκείνο το ευαίσθητο πρώτο υλικό, το φρέσκο κρέας, και όχι μόνο. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν τα εγγένεια του έργου, του σπουδαίου έργου που είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και είναι το πρώτο έργο το οποίο ολοκληρώνεται 100% στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Ήμασταν εκεί ασφαλώς, αν και μεσούσεις της άδειάς μας και της κούρασής μας, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ένα τέτοιο συμβάν να μην το καλύψουμε και να μην είμαστε παρόντες για να πάρουμε και δηλώσεις, να ακούσουμε και τις απόψεις και να σχολιάσουμε ακριβώς το τι συμβαίνει πλέον στη Μαρίνα. Μιλάμε για ένα σπουδαίο και πολύ έτσι μεγάλο έργο το οποίο έχει γίνει για να ανεβάσει ακόμα πιο πολύ τον πύχη των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πόλη του Αγίου Νικολάου από την μεριά της θάλασσας. Παρούσα η Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, η οποία στο δικό της χαιρετισμό στην εκδήλωση μίλησε για το σπουδαίο αυτό έργο και συνεχάρη όλους όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση του. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στο χαιρετισμό της η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, στην ομιλία που έκανε από τη βραδιά εκείνη στην Μαρίνα του Αγίου Νικολάου για τα εγγένεια του έργου που άγγιξαν τα 2 εκατομμύρια ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, αγαπητέ φίλε Γιάννη, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΑΝ, κυρία Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, κύριοι πρόσωποι αρχών και φορέων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για τα εγγένεια της αναβαθμισμένης Μαρίνας, ενός έργου που όπως υπόθηκε έχει ουσιαστική σημασία για την πόλη, για την Κρήτη και για τον θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας εν γέννη. Είναι μια σύγχρονη μαρίνα που, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δημιουργεί τις προοπτικές να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας χώρος ελιμενισμού. Είναι ουσιαστικά η πρώτη εικόνα που έχουν πολλοί επισκέπτες στον προορισμό. Είναι μια πύλη προς την πόλη και βεβαίως είναι ένας σημαντικός πυρήνας οικονομικής δραστηριότητας. Συνδέεται άμεσα με την εστίαση, με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και την τοπική επιχειρηματικότητα. Για τον Άγιο Νικόλαο, με την ισχυρή τουριστική του ταυτότητα και τον ξεχωριστό φυσικό και πολιτιστικό του πλούτο, η αναβάθμιση της μαρίνας δημιουργεί νέες προοπτικές και ενισχύει τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου. Άλλωστε, η Ελλάδα έχει μια μοναδική σχέση με τη θάλασσα και όλα τα πλεονεκτήματα για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη θέση της στο Γιώτινο. Γι' αυτό, στο Υπουργείο Τουρισμού, επενδύουμε στην αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια, την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα. Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ και με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής. Το έργο περιλαμβάνει νέες πλωτές προβλήτες και περισσότερες θέσεις ελιμενισμού, σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανοργάνωση, υποδομές ηλεκτροκίνησης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και παρεμβάσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Η προσβασιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο ενός σύγχρονου τουριστικού προϊόντος και μιας τουριστικής εμπειρίας ανοιχτής σε όλους. Παράλληλα, η επένδυση στις μαρίνες υπηρετεί έναν ευρύτερο στόχο. Έναν τουρισμό υψηλής ποιότητας και μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας. Έναν τουρισμό που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει την δραστηριότητα σε μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στον χρόνο. Κυρίες και κύριοι, τα μεγάλα και επιτυχημένα έργα στηρίζονται στις σωστές συνεργασίες. Η συνεργασία της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των ανθρώπων του τουρισμού δημιουργεί ισχυρότερους και πιο ανταγωνιστικούς προορισμούς. Στον Άγιο Νικόλαο αυτή η συνεργασία έχει ήδη απτά αποτελέσματα. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και το μνημόνιο συνεργασίας του Υπουργείου Τουρισμού με τον Δήμο Αγίου Νικολάου στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτό το έργο, ο βουλευτής σας, ο δικός σας, ο Γιάννης Πλακετάκης και εγώ, έχουμε βάλει στόχο να υλοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Γιατί η ποιότητα στον τουρισμό χτίζεται με σύγχρονες υποδομές, αλλά και με ανθρώπους, με γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματισμό. Θέλω να συγχαρώ τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Δήμαρχο, τη ΔΑΕΑΝ και όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου αυτού και, όπως είπαμε, μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Η σημερινή μέρα αποτελεί μια νέα αφετηρία. Ο Άγιος Νικόλαος αποκτά μια αναβαθμισμένη υποδομή που ενισχύει την τουριστική του ταυτότητα, δημιουργεί νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και ισχυροποιεί τη θέση του στον θαλάσσιο τουρισμό. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, εγκαινιάζουμε την αναβαθμισμένη μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Ελπίζω να την χαρούν τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι κάτοικοι της πόλης. Και Δήμαρχε, όχι μόνο η πόρτα μου, αλλά και η καρδιά μου είναι πάντα ανοιχτή στον Άγιο Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Λόγο Κεφαλογιάννη, και η καρδιά της, όχι μόνο η πρώτη της, είναι ανοιχτή στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή η κυρία Κεφαλογιάννη, μετά από εκείνη την άχαρη απουσία της από τα δρόμενα της περιοχής του Αγίου Νικολάου, παραδέχθηκε ότι ο Άγιος Νικόλαος πλέον είναι στην καρδιά της και ήταν παρόν στην συγκεκριμένη εκδήλωση σαν μέλος του ΔΣ της Μαρίνας και ο Μανώλης Πεπώνης, ο οποίος είχε γίνει την κόντρα με την κυρία Κεφαλογιάννη σε προηγούμενα χρόνια και ίσως να γλύκανε λιγάκι τη γεύση του του Μανώλη Πεπώνη η τοποθέτηση της κυρίας Κεφαλογιάννη. Θα τον ρωτήσουμε κάποια στιγμή τον Μανώλη Πεπώνη να μας πει σχετικά. Πριν το χαιρετισμό της εκδήλωση, η Όλο Κεφαλογιάννη μίλησε στους δημοσιογράφους, μας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που ήμασταν εκεί, γιατί οι δημοσιογράφοι που δεν ήταν εκεί δεν είναι πουθενά έτσι κι αλλιώς. Οπότε εμείς, σαν τοπικό μέσο, ήμασταν εκεί ασφαλώς και καταγράψαμε τη δήλωση μας έκανε μπροστά από τη νέα προβλήτητα στην Μάρνα του Αγίου Νικολάου η υπουργός, η κυρία Όλο Κεφαλογιάννη.
1: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για τα εγκαίνια του αναβαθμισμένου τουριστικού λιμένα του Αγίου Νικολάου, μιας πόλης που είναι σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό.
2: και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το Υπουργείο Τουρισμού μέσα στο πρόγραμμά του από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδότησε την αναβάθμιση τουριστικών λιμένων σε διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά εδώ είναι ο πρώτος τουριστικός λιμένας για τον οποίο κάνουμε εγγένεια. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί το έργο, όπως προβλέφθηκε εξ αρχής, υλοποιήθηκε εγκαίρως και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Και συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που προσπάθησαν και κατάφεραν να είμαστε εδώ και μέσα στο χρονοδιάγραμμα να μπορούμε να αποδίδουμε όχι μόνο για όλους τους επισκέπτες αλλά κυρίως για τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου, μία μαρίνα η οποία και φιλοξενεί τα σκάφη και είναι και το πρώτο σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά στην χερσαία ζώνη της δίνει δυνατότητα αναψυχής σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ σημαντικό του έργου αυτού, ότι είναι ένα έργο και για τον τουρισμό, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Το Υπουργείο Τουρισμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και νομίζω ότι εδώ στην Κρήτη, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις υποδομές, διότι στα επόμενα χρόνια μιλάμε για μια Κρήτη που μπορεί να υποστηρίξει ένα 12μηνο τουρισμό και σίγουρα θα πρέπει σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές. Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο όραμα για όλη την Κρήτη, για όλους τους Κρητικούς.
3: Πρόκειται για μια δημοτική μαρίνα, είναι η μόνη μαρίνα στην Κρήτη και υλοποίησε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και αναβαθμίστηκε πάρα πολύ από ό,τι είδαμε.
2: Θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι με αφορμή το έργο αυτό καταφέραμε πρώτα απ' όλα και κάνουμε και την νομιμοποίηση μιας μαρίνας που υπήρχε αλλά έπρεπε σε κάθε περίπτωση να τακτοποιηθεί και σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό της πλαίσιο. Το λέω αυτό γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας έδωσε και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τους φακέλους και να δούμε πού υπήρχαν ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις του παρελθόντος. Άρα πλέον μιλάμε και για μία μαρίνα η οποία υφίσταται σωστά, χωροθετημένη και άρα και από εδώ και πέρα μπορεί να λειτουργεί με πολύ σύγχρονους όρους και κριτήρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μέσα στο έργο αυτό προβλέφθηκε και το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προβλέψουμε συνολικά για οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τουρισμό. Το λέω διότι εκτός από το τουριστικό λιμένα εδώ που προέβλεψε το έργο αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης και της δυνατότητας ουσιαστικά να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες μέσα από το έργο αυτό, κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με τα τουριστικά κατάλυματα. Η χώρα έχει ανάγκη ενίσχυση των υποδομών και θα πρέπει και όλοι εμείς στο κομμάτι που έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα να βοηθήσουμε έτσι ώστε να γίνεται καλή αξιοποίηση όλων των πόρων.
0: Και ασφαλώς πήραμε μπούι σαν περιοχή με την νέα αυτή μορφή της μαρίνας η οποία είναι κατασκευασμένη από τα χρόνια του προηγούμενου Μενεγάκη Δημάρχου, του Γιώργου του Μενεγάκη και τώρα υλοποιήθηκε από τον νυν Δήμαρχο, τον νεότερο Μενεγάκη, τον Μανώλη Μενεγάκη, κάτι που είπε στον χαιρετισμό του ο Γιάννης Πλακιωτάκης, βουλευτής Λαστιούς Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της Βουλής.
4: Αγαπητή Υπουργέ Τουρισμού, αγαπητή Όλγα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Επιχειρήσεως, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Άγιο Νικόλαο, για το Λασίθι, για την Κρήτη μας. Μου θύμισε πριν από λίγο ο πρώην Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ένας άλλος Μενεγάκης, ο Γιώργος ο Μενεγάκης, ότι επιμερών του πρώτο λειτουργήσε η μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο και με τον διάδοχο Μενεγάκη επιτέλους αδειοδοτείται η τουριστική μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο. Ένα έργο πνοής, ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε από τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία σε συνεργασία με το Δήμο και χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης από το Υπουργείο Τουρισμού, εντάσσοντας και τη συγκεκριμένη μαρίνα στο συνολικό σχεδιασμό και συνολική στρατηγική ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό για την άψογη συνεργασία, το προσωπικό της ενδιαφέρον, αλλά σήμερα δεν εγκαινιάζουμε μόνο μια λιμενική υποδομή, μια αναβαθμισμένη λιμενική υποδομή. Εγκαινιάζουμε ένα κόμβο επιχειρηματικότητας, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης για ένα τομέα όπως είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο οποίος συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική μας οικονομία, εμέσως και αμέσως περίπου 2,5% περίπου το ΑΕΠ της χώρας, για ένα τομέα που και εγώ είχα ασχοληθεί ως Υπουργός Ναυτιλίας, εξυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο. Και βέβαια τα σημερινά εγκαίνια καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη για νέες θέσεις συγκλονισμού. Θέλουμε περισσότερες μαρίνες στην χώρα, δεν μπορούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες. Και βέβαια η συνολική ένταξη 21 τουριστικών λιμένων στη χώρα από το Υπουργείο Τουρισμού συνιστά μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία εκ μέρους σας, κυρία Υπουργέ. Δύο στοιχεία θα δώσω. Το ένα στοιχείο είναι ότι έχει υπολογιστεί σύμφωνα με μελέτες ότι το 1 ευρώ το οποίο δαπανάται σε τέλεια λιμενισμού μετατρέπονται περίπου σε 5 έως 10 ευρώ στην τοπική και ευρύτερα οικονομία. Και βέβαια δεκάδες επαγγέλματα ουσιαστικά ανατροφοδοτούνται από τις μαρίνες, από τεχνίτες, συντηρητές, ασφαλιστές, τροφοδοτές, από τροφοδοτές καυσίμων και βέβαια οι επισκέπτες της μαρίνας δεν θα μείνουν μόνο στη μαρίνα, θα επισκεπτούν την πόλη, θα επισκεπτούν τα αξιοθέατα της περιοχής μας, θα γευτούν την γαστρονομία της περιοχής, θα συναναστραφούν με τους κατοίκους, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο πολλαπλασιαστική αξία έχει η αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων της χώρας. Εγώ ολοκληρώνοντας θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς την Υπουργό για την προσωπική και έμπρακτη συμβολή της στην ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη του νομού Λασιθίου και έπονται και άλλα, κυρία Υπουργέ. Και ιδιαίτερος βεβαίως να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Μανώλη τον Μενεγάκη, για την πολύ σημαντική του πρωτοβουλία και θέλω να σημειώσω ότι το έργο αυτό ολοκληρώνεται και εντός χρονοδιαγράμματος. Αξίζουν πολλά θερμά συγχαρητήρια στην εταιρεία Μεκάνικα προφανώς για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Αστουρλάκη και όλα τα στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης. Και βέβαια τους εργαζομένους της Δημοτικής Επιχείρησης, οι οποίοι καθημερινά μοχθούν για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για μια ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της μαρίνας. Η τουριστική μαρίνα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, αλλά και ενός κοινού οράματος. Και σήμερα το όραμα από τον Άγιο Νικόλαο θα πρέπει να είναι σαφές. Αξιοποίηση των υποδομών, επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια ένα μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Καλό τάξιδε να είναι η Μαρίνα, να σφίζει πάντα από ζωή, δημιουργικότητα και βέβαια από ανθρώπους που αγαπούν και θέλουν να επισκέπτονται τον μοναδικό τόπο μας. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη Πεκιωτάκη. Θα ακούσουμε και τους χαιρετισμούς τόσο του κυρίου Γιώργου Αστουλάκη αλλά και του δημάρχου του Αγίου Νικολάου Μανώλη Μινεγάκη στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής. Αφού πρώτα πάμε να πιούμε ένα καφέ, πού να πάμε, στο Πιάτσα θα πάμε, στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα δούμε φίλους και γνωστούς. Από εκεί περνάνε όλοι έτσι και αλλιώς και τους συναντάμε όλους καθημερινά στο κέντρο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα. Ενώ το καλοκαίρι μας αποκτά χρώμα, ουσία και ζωή στο λιμάνι. Εκεί είναι το Μπάγιαμαρ, ενώ τι να πει κανείς για το αμμούδιο που απέναντι. Ακριβώς στην άλλη μεριά της πόλης γίνεται το καλοκαίρι στο νησί στα καλύτερά του και δίνεται καλοκαιρινά και δίνεται και όμορφα και δίνεται και μουσικά και γευστικά και δίνεται και απ' όλα. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα. Οπότε καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Μπάγιαμαρ, Πιάτσα και Αμμούδι. Το Αμμούδι το οποίο ετοιμάζεται για την Παρασκευή 28 του μήνα σε ένα super wow event με μια ομάδα της αφρόκρεμας των bartender της χώρας να έρχονται και να παρουσιάζουν μοναδικά κοκτέιλ σε μια βραδιά που συνδυάζεται και με καλό φαγητό στο Αμμούδι την Παρασκευή 28 του μήνα Αυγούστου. Μην το χάσεις γιατί όλους αυτούς τους ιδιαίτερους και μοναδικούς bartenders ξανά μαζί δεν πρόκειται ποτέ να τους ξανασυναντήσεις σε καμία από την υπόλοιπη βραδιά του καλοκαιριού που έχει απομείνει.
5: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρ για κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: εμείς εδώ στο 104,4 καθημερινά είμαστε μαζί. Τελευταίο ημίωρο, πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα, νέα εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 24 του μήνα Αυγούστου. Το υπέροχο αυτού μήνα του χρόνου. Υποδεχόμαστε πάρα πολλούς επισκέπτες. Μεγάλη υπομονή στην κίνηση εκεί έξω. Υπενθυμίζουμε για μία φορά ακόμα, αύριο Τρίτη 25 και την Πέμπτη 27. Ο ΒΑΧ ξανά κλειστός, οπότε η μετακίνηση από το παλιό δικό εθνικό δίκτυο για 2 ακόμα ημέρες. Υπομονής μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το σπουδαίο έργο του βόρειου οδικού άξονα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Και εκεί μετά τα έργα είναι το χωριό Λίμνες. Και στην καρδιά του χωριού είναι η Ταβέρνα Χριστίνες. Δηλαδή μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να πας και να φας με την ψυχή σου τα καλύτερότερα. Ταβέρνα Χριστίνες στις Λίμνες. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ, εκτός από Δευτέρα, είναι εκεί και μας περιμένει με τα καλύτερότερά του. Και όλα του είναι καλά. Όλα του είναι τα καλύτερότερα. Τα βέρνα χτίνει στις Λίμνες. Η ομάδα και το άγγελο μας το Ράκι μας περιμένει πώς και πώς για να μας φιλοξενήσει. Εκτός από Δευτέρα. Από Τρίτη μέχρι Κυριακή. Για κάτι πιο πολύ ιδιαίτερο, πιο πολύ κόσμο, πιο πολλούς καλεσμένους, 2-8-41-0-32-69, μια επικοινωνία με τον Άγγελο Μαστοράκη για τα καθέκαστα. Τα φέρνα Χριστίνης. Και περνάμε μόνο καλά. Καλημέρα. Μυρίζει σχολείο, να μυρίζει αλφαβητάρι. Στην είσοδο της πόλης, εκεί θα βρεις τσάντες, εκεί θα βρεις όλα τα καλούδια για τη νέα σχολική χρονιά. Αλφαβητάρι. Από το Α μέχρι και το Ωμέγα. Όλα για τη σχολική χρονιά σε ένα κατάστημα ή μάλλον σε δύο. Το ένα ακριβώς δίπλα στο άλλο. Και αν αγοράσεις τσάντα στο τροφοφυτάρι, τότε έχεις έκπτωση 15% σε όλα τα σχολικά σου ήδη από τη λίστα για τη νέα χρονιά. Αυτό λοιπόν σκέψου το και επέλεξε ξανά αλφαβητάρι. Τι άλλο έτσι. Στον Αγιονικό Λαό, το αλφαβητάρι είναι το Α και το Ω για τη σχολική νέα χρονιά που ξεκινάει σιγά σιγά. Πάμε τώρα να ακούσουμε το χρησμό που έκανε στην εκδήλωση για τη Μαρίνα ο πρόεδρος Δαϊάν, ο οποίος πήρε πολλά εύσημα την ημέρα εκείνη και ασφαλώς τα αξίζει τη δουλειά την οποία έχει κάνει και αυτός και οι συνεργάτες του. Ο κ. Γιώργος Αστροβλάκης. Πάμε να το ανακούσουμε για όλα όσα είπε για το έργο της Μαρίνας που εγκαινιάστηκε και παρουσία της κυρίας Κεφαλογιάννη, του κ. Πακιωτάκη και άλλων επισήμων την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στον Άγιο Νικόλαο και τα ευχαριστώ που είπε και τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στους εργαζομένους της Μαρίνας που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους αυτό.
1: Πολύ τα πέτρα συγχαιρονίσου, κύριε Γεράσιμε. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μέρα είναι για όλους μας μια ημέρα χαράς, αλλά και μια ημέρα ιδιαίτερης δικαίωσης μιας μεγάλης προσπάθειας. Γιατί πίσω από αυτό που βλέπετε σήμερα υπάρχουν πολλές ώρες δουλειάς, δυσκολίες, μικρές και μεγάλες μάχες, άνθρωποι που συνεργάστηκαν και άνθρωποι που όταν χρειάστηκε πήραν την ευθύνη να πούν προχωράμε. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να υποθεί. Γιατί κανένα σημαντικό έργο δεν γίνεται από ένα άνθρωπο. Γίνεται όταν πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές θέσεις και διαφορετικούς ρόλους αποφασίζουν να κοιτάξουν προς την ίδια κατεύθυνση. Σήμερα όλοι μαζί παραδίδουμε ένα έργο που αλλάζει τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Θέλω να πω ένα πραγματικά μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στην Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι μόνο για τη στήριξή της στο συγκεκριμένο έργο, αλλά κυρίως για την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Δύο βασικά χαρακτηριστικά που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά να διαθέτουν όσοι βρίσκονται στις θέσεις ευθύνης. Γιατί τελικά αυτό χρειάζεται ο πολίτης από εμάς. Δεν τον ενδιαφέρει μόνο πόσες συσκέψεις κάναμε, πόσα προβλήματα συναντήσαμε ή πόσα έγγραφα τα αλλάξαμε. Τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Να βλέπει κάτι να αλλάζει στον τόπο του, να το χρησιμοποιεί, να το χαίρεται, να το αισθάνεται και ότι κάτι προχώρησε. Και αυτή η αποφασιστικότητα της Υπουργού αποτυπώθηκε και στη λειτουργία του Υπουργείου, των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας συναντήσαμε ένα προσωπικό άρτια καταρτισμένο, διαθέσιμο και αποτελεσματικό. Ανθρώπους που δεν έψαχναν να μας εξηγήσουν γιατί κάτι δεν γίνεται, αλλά προσπαθούσαν μαζί μας να βρουν πώς μπορεί να γίνει σωστά. Και αυτό για εμάς που βρισκόμαστε καθημερινά μέσα στις διαδικασίες έχει τεράστια σημασία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός. Μετά από περίπου 30 χρόνια, η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου αδειοδοτήθηκε ως τουριστικός λιμένας. Πρόκειται για μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας για την πόλη μας. Ένα ζήτημα που για δεκαετίες παρέμενε ανοιχτό, σήμερα βρίσκει τη λύση του. Και η ολοκλήρωση αδειοδότησης δεν είναι απλώς μια διοικητική διαδικασία. Είναι ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της Μαρίνας, για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και την ενίσχυση της θέσης του στο χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού. Και γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, στα 2,5 χρόνια που βρισκόμαστε εδώ ως Δημοτική Αρχή, καταφέραμε να υλοποιήσουμε δύο σημαντικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το ένα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ, η αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα του Αγίου Νικολάου, και το δεύτερο αφορά την προσβασιμότητα των παραλίων μας με τη μουρομύθια των Sintrack. Δύο έργα που έχουν άμεσα αποτύπωμα στην καθημερινότητα και την εικόνα του τόπου μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον Α' Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιάννη Πλατιωτάκη. Ένα άνθρωπο στον οποίο έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές για ζητήματα του τόπου μας και ήταν παρόν και σε αυτήν την προσπάθεια. Για τη βοήθειά του στην προώθηση των θεμάτων και των ετοιμάτων μας, για την παρεμβάση του και την ουσιαστική συμβολή του για τα ζητήματα που αφορούν τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία και το Δήμο μας. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μειώθηκε για τις περιόδους 2024-2025 το μίσθωμα για τις παραλίες από 40% σε 10%. Μια εξέλιξη που είχε άμεσο οικονομικό όφελος για τους δημότες μας μέσω της Δημοτικής Εταιρείας, οδήγησε σε εξοικονόμηση περίπου 400.000 ευρώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη διαχρονική, τη στήριξη και τη βοήθειά σας. Θέλω όμως να σταθώ ιδιαίτερα και στον Δήμαρχό μας, τον κύριο Μανώλη Μενεγάκη. Γιατί σε ένα έργο τέτοιας έκτασης υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα δεν προχωρούν όπως τα έχει σχεδιάσει. Υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν στιγμές που οι διαδικασίες φτάνουν στα όρια τους και χρειάζεται μία απόφαση, μία παρέμβαση, κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Σε αυτές τις στιγμές ο Δήμαρχός μας ήταν εκεί. Με πλήρη κατανόηση των ζητημάτων, αποφασιστικότητα και κυρίως με κέρυες παρεμβάσεις στα σημεία όπου εμείς δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο ως υπηρεσία. Στις συνεχείς επισκέψεις του στην Αθήνα, όπου οι παρεμβάσεις του ήταν καθοριστικές για να ξεπεραστούν κρίσιμα εμπόδια και να φτάσουν σφαίρα στην ολοκλήρωση και την παράδοση της αναβάθμισης της Μαρίνα μας. Δήμαρχε, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά για την εμπιστοσύνη σου στο πρόσωπό μου και ελπίζω σήμερα, βλέποντας όλοι μαζί το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ένα μέρος αυτής της εμπιστοσύνης να έχει δικαιωθεί. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στην πορεία αυτού του έργου χρειάστηκε να πάρουμε πολλές αποφάσεις, άλλες εύκολες, άλλες δύσκολες. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο στάθηκε στο ύψος της ευθύνης του. Με ομόφωνες αποφάσεις, με συζητήσεις, με διαφορετικές απόψεις όπου υπήρχαν, αλλά πάντα με ένα κοινό γνώμονα. Τι είναι καλύτερο για τη Μαρίνα, για την πόλη και για τον τόπο μας. Και αυτό θεωρώ ότι τιμά όλα τα μέλη του Συμβουλίου μας. Γιατί μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε σε όλα, αλλά όταν όμως υπάρχει ένας μεγάλος κοινός στόχος, αποδείξαμε ότι μπορούμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ακόμα οφείλω σε ολόκληρο το προσωπικό της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας. Γιατί εμείς μπορεί να σχεδιάζουμε, να αποφασίζουμε και να υπογράφουμε, αλλά την επόμενη μέρα κάποιος πρέπει να κάνει όλα αυτά πραγματικότητα. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά στη Μαρίνα, στις υπηρεσίες μας, στα γραφεία, στις εγκαταστάσεις. Πολλές φορές πέρα από το ωραρίο τους και πέρα από το τυπικό που τους αναλογεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή, την επιμονή και κυρίως για το γεγονός ότι αντιμετωπίσατε αυτό το έργο σαν κάτι δικό σας. Θέλω εδώ να προσθέσω και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας, την κυρία Μαρίνα Γεροντή και τον κύριο Γιάννη Σπανουδάκη, οι οποίοι δικαίωσαν απόλυτα την επιλογή μου και την εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό τους. Ο καθένας από το δικό του αντικείμενο συνέβαλαν καθοριστικά ώστε όλες οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σε άρτια συνεργασία με το προσωπικό της εταιρείας και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Σας ευχαριστώ θερμά. Τέλος, άφησα ένα άνθρωπο του οποίου η συμβολή δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί σε μερικές γραμμές. Το Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Αλέξανδρο Χίβαλο. Ο Αλέξανδρος είναι ένας CEO που δεν χρειάζεται να του τηλεφωνήσει για να μάθει τι συμβαίνει. Είναι ήδη εκεί. Πρωί, βράδυ, καθημερινές, Σαββατοκύριακα, όταν υπάρχει ανάγκη και το σημαντικότερο, αθόρυβα, χωρίς να αναζητά εύσημα, χωρίς να χρειάζεται να φαίνεται. Εργατικός, επίμονος, με βαθιά γνώση της Μαρίνας και με ένα χαρακτηριστικό που προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, δεν έρχεται απλά να σου πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται για να βρούμε τη λύση. Αλέξανδρε, ένα μεγάλο και προσωπικό ευχαριστώ. Γιατί είναι σημαντικό κομμάτι αυτού του έργου που βλέπουμε σήμερα, έχει τη δική σου δουλειά πίσω του. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, αυτό που τελικά μένει είναι το αποτέλεσμα που παραδίδουμε στους ανθρώπους. Και σήμερα παραδίδουμε μια Μαρίνα πιο σύγχρονη, πιο λειτουργική, πιο ασφαλής και περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον. Μια Μαρίνα αντάξια του Δήμου Αγίου Νικολάου και των δυνατοτήτων αυτού του τόπου. Και μαζί με αυτό κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Αυτό δεν είναι το τέλος όμως μιας διαδρομής. Είναι η αρχή μιας νέας. Γιατί από σήμερα ανεβαίνει ο πύχης. Και από αύριο η ευθύνη μας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη μαρίνα μας, να την κάνουμε ακόμα πιο ανταγωνιστική, να την ανοίξουμε ακόμα περισσότερο στην πόλη. Να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι θέσεις που προσωρινά κατέχουμε δεν έχουν αξία από μόνος τους. Αξία έχουν μόνο όταν μπορούμε να αφήσουμε κάτι πίσω τους. Και το καλύτερο, ευχαριστώ για όλες τις εργασίες και για αυτό που το έργο είναι ένα. Να βλέπουμε από αύριο τους ανθρώπους να τη χρησιμοποιούν τη Μαρίνα, να τη χαίρονται, να την αισθάνονται δική τους. Και να βλέπουμε τον Άγιο Νικόλαο να αξιοποιεί κάθε περισσότερο τη δυναμική που έχει. Σήμερα δεν εγγενιάζουμε απλώς ένα έργο. Ανοίγουμε ένα κεφάλαιο για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Και εύχομαι η σημερινή μέρα να είναι μόνο η αρχή για όσα ακόμα μπορούμε να πετύχουμε. Για τη Μαρίνα μας, για την πόλη μας, για το Δήμο Αγίου Νικολάου, σας ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Ήταν ταραγχωμένος ο Γιώργος Αστουλάκης, ήταν λογικό, είναι, ήταν και η κούραση των ημερών, ήταν και προετοιμασία σε όλες αυτές τις εκδήλωσεις, οπότε είναι λογικό να είναι και λιγάκι αγχωμένος. Το θέμα είναι ότι το μήνυμα του πέρασε και είναι ένα μήνυμα το οποίο έστειλε κυρίως στους εργαζόμενους, τους οποίους ευχαρίστησε από καρδιάς για την βοήθεια και την συμπαράσταση τους όλη αυτή τη διαδικασία την προηγούμενη για την επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης του έργου. Πάμε να ακούσουμε τέλος και την τοποθέτηση του Δημάρχου του Αγίου Νικολάου, του Μανώλη Μενεγάη, και το πολύ αυτό σημαντικό έργο το οποίο εγκαινιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Μαρίνα του Αγίου Νικολάου.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονίσου, κύριε Γεράσιμε, σήμερα σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ευλογία σας, για αυτό τον αγιασμό των εγγενείων της Μαρίνας, όπου κατά κυριολεξία δεν εγγενιάζεται μόνο ένα νέο έργο μιας ήδη υπάρχουσας Μαρίνας, αλλά εγγενιάζεται και ένας τουριστικός λιμένας πλέον. Ένας αδειοδοτημένος τουριστικός λιμένας που, όπως είπατε στην ευχή που ψάλατε, που ανακρούσατε, ήταν πραγματικά έχει να κάνει όχι μόνο με το έργο αλλά με τον ειρηνικό πλού όλων αυτών των σκαφών που έρχονται ναι μεν για τουρισμό αλλά θέλουν και μπορούν να βρουν πλέον έναν ασφαλή τουριστικό λιμένα που θα τους παρέχει όλα αυτά που χρειάζονται για να πλέον με ασφάλεια να ελιμενίζονται και στο τέλος να διαφημίζουν τον τόπο μας. Κυρία Υπουργέ Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, κυρία Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννη Πλακιωτάκη, κυρία Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κυρία Βάσια Κουτσούκου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων, συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Κάθε έργο έχει τη δική του ιστορία. Μια ιστορία που δεν ξεκινά βέβαια την ημέρα των εγγενείων. Αλλά πολύ νωρίτερα, μια ιστορία που περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από αυτή την εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Στα εγγένεια ενός έργου, συνήθως μιλάμε για αυτό που βλέπουμε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από όσα δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τις μελέτες που χρειάστηκαν, τις άδειες που έπρεπε να εξασφαλιστούν, τα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Τις συναντήσεις, τα τηλέφωνα, τις υπογραφές, τις διορθώσεις, τις καθυστερήσεις και την επιμονή πολλών ανθρώπων μέχρι να φτάσουμε εδώ. Κι όμως όλα αυτά είναι μέρος του έργου που εγγενιάζουμε σήμερα. Και επειδή ξεκίνησα μιλώντας για όσα δεν βλέπουμε, αξίζει να πούμε μόνο δύο λόγια και για όσα πλέον βλέπουμε. Πρόκειται για μια επένδυση άνω του 1,9 εκατομμυρίων ευρώ που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Μαρίνας. Με νέες πλωτές προβλήτες, σύγχρονες παροχές για τα σκάφη, νέο φωτισμό LED με έξυπνη διαχείριση, φωτοβολταϊκά που δίνουν αυτονομία στη Μαρίνα,

0: του Αγίου Νικολάου, δεν περιοριστήκαμε σε αυτή την αναβάθμιση. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να βάλουμε σε τάξη το ίδιο της το μέλλον, αγαπητοί συμπολίτες. Και εδώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Με τη βοήθεια και τη συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού και των συνεργατών της, πετύχαμε κάτι που θεωρώ ίσως σημαντικότερο ακόμη και από το έργο που εγκαινιάζουμε. Την αδειοδότηση της Δημοτικής Μαρίνας ως τουριστικού λιμένα. Μια εκκρεμότητα η οποία ξεπερνάει τα 30 χρόνια. Και περιμένουμε... Ευχαριστούμε. Και περιμένουμε σύντομα να ολοκληρωθεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα που είναι η αναθεώρηση της χωροθέτησής της ώστε να μπορεί να έχει και περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτά μπορεί να ακούγονται τεχνικά ή γραφειοκρατικά. Δεν είναι όμως. Είναι αυτά που μας επιτρέπουν από αύριο να σχεδιάσουμε διαφορετικά. Να διεκδικήσουμε νέες χρηματοδοτήσεις. Να προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις. Να σχεδιάσουμε μια μαρίνα πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική, με καλύτερες υπηρεσίες και μεγαλύτερη σύνδεση με την πόλη και την οικονομία της. Και νομίζω ότι εδώ βρίσκεται η πραγματική αξία αυτής της ημέρας. Δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα έργο που τελείωσε, δημιουργούμε προϋποθέσεις για αυτό που μπορεί τώρα να αρχίσει και θέλουμε μία ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Με το έργο αυτό πιστεύουμε ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, όχι τυπικά επειδή βρίσκεται μαζί μας, αλλά για την ουσιαστική συνεργασία και τη βοήθεια του Υπουργείου σε αυτή τη διαδρομή για τη Μαρίνα. Αλλά και για το Μνημόνιο Συνεργασίας για τις Νέες Εγκαταστάσεις της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης της ΑΣΤΕΚ Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλο, που υπογράψαμε πρόσφατα στις 17 Ιουλίου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και επί σειρά ετών υπουργό μας, Γιάννη Πλακιωτάκη, που γνωρίζει καλά τον τόπο μας και έχει σταθεί δίπλα στις προσπάθειες τόσο του Δήμου, όσο και της ΔΑΕΑΝ και γενικά της περιοχής μας. Τον ευχαριστώ. Και βέβαια ευχαριστώ τον πρόεδρο της ΔΑΕΑΝ, Γεώργιο Αστρουλάκη. Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία μας είχε την ευθύνη να μετατρέψει τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε πραγματικό έργο και να μας φέρει στο αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα. Θέλω όμως να ακουστούν και κάποιοι που συνήθως δεν ακούγονται στα εγκαίνια. Οι άνθρωποι που προσέφεραν δωρεάν τις αναγκαίες μελέτες ή πολλές από τις αναγκαίες μελέτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να ξεπεραστούν εμπόδια και να οριμάσουν διαδικασίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εταιρεία Μύρουμ και τον ιδρυτή της κύριο Βιτάλη Μπορίσοφ για την προσφορά αναγκαίων μελετών και την συμβολή του στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τις συνεργάτες του Δήμου και της ΔΑΕΑΝ, οι άνθρωποι που έτρεξαν και το λέω κυριολεκτικά αυτή την προσπάθεια, που δεν ασχολήθηκαν μόνο με την επένδυση που βλέπουμε, αλλά παράλληλα με τις άδειες, τις εγκρίσεις, όλες τις διαδικασίες και λεπτομέρειες, που τελικά κρίνουν αν ένα σχέδιο θα μείνει σχέδιο ή θα γίνει πραγματικότητα. Τους ευχαριστώ πραγματικά, όπως και την ανάδοχο εταιρεία Μεκάνικα, για την άρτια υλοποίηση του έργου και τη συνεργασία της σε όλη την διάρκεια των εργασιών. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε και μεγάλωσε κοιτάζοντας τη θάλασσα, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Και η Μαρίνα βρίσκεται σε ένα προνομιακό σημείο σχεδόν μέσα στην καρδιά της πόλης. Δεν θέλουμε λοιπόν απλώς ένα χώρο όπου δένουν σκάφη. Θέλουμε μια δημοτική μαρίνα που να αποτελεί κομμάτι της ταυτότητας του Αγίου Νικολάου, που να φέρνει κόσμο, οικονομική δραστηριότητα, ποιοτικό θαλάσσιο τουρισμό, αλλά συγχρόνως να είναι ένας όμορφος και ζωντανός χώρος της ίδιας της πόλης, αλλά και του Δήμου μας ευρύτερα. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, αλλά βρισκόμαστε σε ένα σημείο που εδώ και πολλά χρόνια δεν είχαμε φτάσει. Έχουμε ένα έργο ολοκληρωμένο, έναν αδειοδοτημένο τουριστικό λιμένα, και είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε και τις τελευταίες θεσμικές εκκρεμότητες. Άρα μπορούμε πλέον να μιλήσουμε σοβαρά για μια νέα περίοδο για τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου. Κυρία Υπουργέ, με όλο το θάρρος θα χρειαστούμε ξανά τη βοήθειά σας. Και επειδή έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ, θα το πω δημόσια, εμείς θα ετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα και θα χτυπήσουμε ξανά την πόρτα του Υπουργείου. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα τη βρούμε και πάλι ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλους σας.
1: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
2: Ακούσαμε για τον Δημαρχό Αγίου Νικολάου, τον Μανώλη Μενεγάκη, τώρα εκείνο το ευχαριστούμε όλους σας, δίνετε και

τόσο πολύ όλοι. Σαφώς και περιμέναμε στην εκδήλωση αυτή, μετά από τη δημόσια πρόσκληση που απέφθηνε ο Δήμαρχος και η ΔΑΕ, να έρθει πιο πολύ κόσμο. Ήτανε πάντως και οι πρόσωποι της αντιπολίτευσης που την προηγούμενη φορά στην επίσκεψη της κυρίας Κεφαλογιάννη ήταν. Είδαμε και τον κύριο Χαριτάκη και τον κύριο Λεξάκη να είναι εκεί, ασφαλώς. Τα μέλη του ΔΣΣΓΜΑ της ΔΑΕΑΝ. Ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Αγίου Νικολάου. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίας του Αγίου Νικολάου. Άλλοι δεν ήταν. Δηλαδή, περιμέναμε σε μια τόσο μεγάλη εκδήλωση, παρουσία υπουργού, να δούμε πιο πολύ κόσμο. Κόσμος δεν ήρθε, και ο κόσμος που ήρθε μετά τις ομιλίες, αν και είχε μια πολύ ωραία έτσι, εκδήλωση με μπουφέ, κοκτέιλ κτλ. Φύγαν όλοι. Τσακ μπαμ. Δεν σκεφτόταν να πάνε κάπου, είχαν κάποιο ραντεβού. Όλοι εξαφανίστηκαν. Μείναν οι ρωτώντες να περιμένουν. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνεις, καλοκαίρι είναι, πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα πηγενέλα, πολλά τα πέρα δόθε. Είμαστε εδώ για αυτά τα πέρα δόθε. Έχουμε σήμερα τη μία μόλυβδη σούπερ σε απλή αμόλυβδη. Γιατί έχουμε το πρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα τον Άγιο που κάθε Δευτέρα η τιμή τη σούπερ αμόλυβδη έχει τη μία απλή αμόλυβδη. Οπότε φουλάρουμε σήμερα σούπερ αμόλυβδη βενζίνη και πληρώνουμε απλή αμόλυβδη μόνο στο πρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα τον Άγιο. Θέση φρά μα το αμόδι. Εκεί πληρώνουμε το όχημά μα. Εκτό τη ώρα 24ωρο, εκεί βάζουμε και τα ελαστικά μα. Στο νέο Λουκενταντέρ που έχει ξεκινήσει στο πρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα τον Άγιο και αλλάζουμε και τα λάδια μα, τα αξεσουάρ μα. Εκεί ενισχύουμε το αυτοκίνητό μα με ό,τι θέλουμε από τη φροντίδα του. Εκεί παίρνουμε καφέ στο καφέ Τζιάν στη γωνία και τα κάνουμε όλα. Γιατί είναι πρατήριο Τζιάν Ζαχαρέα τον Άγιο, θέση φρά μα το αμόδι. Εμεί ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώ στι 8. Να έχετε μια πολύ καλή Τρίτη, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Καλημέρα σα, καλημέρα μα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Si faci numărul fulla. Și amida mă bocreni, ce s-a n-ar și s-a nulla.
1: Τότε σ' εγώ εξάμωσα για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμαμε χαΐρι.

0: καπνός από ένα μπάφο. Στο πέντιτζι να χώνουμε και εκείνη ας μη με θέλει. Για όλε τζαμπολί μ' άρεση και θα με κουσουλάνει. Κατάρα από την έθωρη και από την έχει ρεύει.
1: Μάθε μα

0: Μαϊκά.
1: Μωσέ φτέρπι. Αυτός ο τολαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτωνα παν και τσέριζεν τα λόματα. Ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
5: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
3: Γιάννη,
4: έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται. Και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
1: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών τους.

αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή, κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.

καλό σου δίσκο, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

0: του δάσου τα πουλιά. Έπρεπε να σε σέβονται.
1: Μα με σέβονται.
0: Και να σε προσκυνάνε.
1: Μα με προσκυνάνε.
0: Έπρεπε να σε στέψουνε αμέσως βασιλιά.
1: Βασιλιά.
0: Και θα ήταν μια απόφαση σωστή πέρα για πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η φωνή σου ήταν λίγο μελωδική. Να μας ξυπνάς εσύ κάθε πρωί με τραγουδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Κι όχι τα ειδώνη που είναι και άσχημο πουλί.
1: Εγώ είμαι όμορφος, είμαι μελαχρινός.
0: Κι ο κόρακας σε χάρηκε με τις φιλοφρονήσεις και άνοιξε το στόμα του για να τις τραγουδήσει. Μα όπως τ' άνοιξε ο χαζός, του έπεσε το κρέας.

αντίρρηση δεν έχω. Και ομορφόπεδο είσαι και τραγουδισταράς. Αν είχες όμως και μυαλό, στο κούφιο σου κεφάλι, στα

Καραφώνες λέξεις σε σανίδες ναυαγών. Και από παιδί είχε στο νου σου ένα ρεσάλτο. Σ' αυτό το πλοίο των τρελών που πιάσε πάτο. Ναυτίλος έφηβος στη δίνη των καιρών. Σ' αυτό το πάρκο με σκισμένα τα πανιά. Κανείς δεν ύψωσε του χωρισμού μαντήλι. Και κάποιες νότες που σκουριάσανε στα χείλη.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Εκατόν 4,4.

μας γελάει και μας προδίνει. Μας κοντεύει εκεί στο στόμα μια χαψιά από αμβρόσιο βρώμα. Αλλά τότε μας γελά και απ' ανθρώπου

φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντεράκι μου χορδί.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: 104,4 Οάσι Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

0: ζήσεις. Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Τη ζωή σου για ένα like.

0: Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει. Μα δεν το έχω σκοπό ποτέ μου να σας το πω.

0: 94 ο Άσης Δροσιάς στα FM.
1: Καιρός φέρνει τα λαχάνα, καιρός τα παραπούλια,

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours.

0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών. Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγού, πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μη σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Άντε να δούμε πού θα βγει. Ακούτε πάντα το 8ο. Ευχαριστούμε τα ραδιόφωνα που μας αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα. Και μουσικές και τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει φυσικά από το 8ο Music Group. Ακούσαμε Σουαρέ και Πέτρο Βαγιόπουλο, Άντε να δούμε που θα βγει. Μουσική Πέτρος Βαγιόπουλος και στίχη Μερόπη Γραμμένου. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, Σαν πεθάνει η ψυχή. Μουσική Ανδρέας Χατζηγιάννης, στίχους Μαρία Χατζιαυξέντη από το δίσκο Με αναστεναγμό. Ουφ.

Το έβρεπα του επόμενου δίσκου ήταν το εξής. Ο καλλιτέχνης που τον έφτιαξε ήθελε να πουν τραγούδια του άλλες φωνές. Μάλλον δεν άντεχε τον εαυτό του. Κάνω πλάκα φυσικά, μιλάω για τον Νίκο Γιώγαλα, μουσική και στίχους ο Νίκος Γιώγαλα, και εδώ ακούμε το γυναικείο από τη Σαβέρια Μαριολά.

Θεολόγος Κάπος έχει πει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που πιστεύω ότι υπάρχουν. Εδώ μας τραγουδάει τον Άγριο Χορό, σε στίχους του Ιδίου και μουσική του Ανδρέα Παπά.

Και επειδή πριν που προλόγησα το θεολόγο κάπο, δεν θυμόμουν, η αλήθεια είναι, ποιο τραγούδι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά ξεχνάω τους τίτλους, είναι το «Για τα μάτια σου μόνο». Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ από το θεολόγο κάπο. Συνεχίζουμε με νέα κυκλοφορία πάλι από το 8ο, Μαριλίζα Λούντζη, «Ανομολόγητα», σε στίχους Μαριλίζας Λούντζη και μουσική του κιθαρίστα δεξιοτέχνη Μανώλη Ανδρουλιδάκη και συνθέτη φυσικά.

Συνεχίζουμε με Σαβέρια Μαριολά. Η Χαρά την ακούσαμε και πριν στο γυναικείο. Μας αρέσει όμως η Σαβέρια και είναι από τις φωνές που, επειδή τις χρησιμοποιούν, συσσαγωγικά τις χρησιμοποιούν, συνεργάζονται πολύ τραγουδοποιοί μαζί της, γιατί έχει πολύ όμορφη φωνή. Γι' αυτό τη συναντάμε και συχνά σε, πολύ συμμετοχικά άλμπουμ. Εδώ μας λέει την Χαρά, η Χαρά λέγεται το κομμάτι δηλαδή, μουσική και στίχους υπογράφει ο Περικλής Κυπραίος από το δίσκο του Περικλή Κυπραίου στο Μουσείο του Έρωτα.

Εδώ ακολουθεί ο φίλος μου, ο Νίκος Ογύρας, φίλος συνεργάτης, αγαπημένος, πολυσχηδής, και μας λέει ένα τραγούδι σε στίχους του Νικόλα Μπενόπουλου, «Η Κομπανία», και στην Κομπανία πως δεν θα βάζαμε και άλλες φωνές έτσι να τραγουδήσουν. Άγης Παπαπαναγιώτου, Θοδωρής Τούγιος, Πάνος Ρεντίφης, ο καθένας από αυτούς κουβαλάει μια ιστορία που θα φάμε πολλές ώρες για να την αναλύσουμε.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: 104,4.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

βαρύγδουπο το προηγούμενο τραγούδι από την Κέλλη Βουδούρη, πολύ στιβαρή φωνή η Κέλλη, σε στίχους του Θοδωρή Τσάτσου και μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου. Λογικός εκγενετής ο τίτλος. Ακολουθεί Χρυσή Κρητικοπούλου, Τρίτο Βαγόνι, στίχη Πόλης Κυριάκου, μουσική Παντελής Θαλασσινός, φωνητικά Παντελής Θαλασσινός.

πανέμορφο τραγούδι. Βάσια Βουγιουκλή για τη συνέχεια της, 30 φιλιά στα φύλλα. Ένα παραδοσιακό που είναι πολύ πειραγμένο και εδώ στην ενοχίσωση και στην παραγωγή συναντάμε έναν ροκά, τον Ορέστη Πλακίδη, με τη δικιά του ιστορία και αυτός. Εμείς τον βλέπαμε τον Ορέστη και λέγαμε που έπαιζε με τον Πανούς και λέγαμε τι πληκτράς ήταν αυτός στις παραγωγές και τέτοια. Και φτάσαμε στο σημείο να τον γνωρίσουμε, να συνεργαζόμαστε, να γίνουμε φίλοι και όλα αυτά τα ωραία που μας φέρνει ο κύκλος της ζωής μας.

το επόμενο κομμάτι θα ήθελα έτσι να σας θέσω έναν προβληματισμό. Κάτσετε να το σκεφτείτε στο σπίτι σας όποτε θέλετε. Σας αρέσουν οι πρώτες εκτελέσεις ή οι δεύτερες που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία από τις πρώτες και να είναι πιο εμπορικές? Δεν ξέρω. Οι απόψεις διήστανται. Οι πρώτες εκτελέσεις πάντα κάτι έχουν για να ξεχωρίζουν, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εδώ συναντάμε τον Παντελή Θεοχαρίδη, τον πρώτο εκτελεστή, ερμηνευτή του τραγουδιού «Μικρή Πατρίδα». Πρόσφατα, στο 8ο, κυκλοφορήσαμε ένα σπάνιο δεκάιντσο δίσκο που λέγεται «Γόρδιος Μύτος», σε λόγια του Χρήστου Καπούτσι και σε νότες, μουσική δηλαδή, του Δημήτρη Καπούτσι. Τα δύο αδέρφια επέλεξαν τον Παντελή Θεοχαρίδη για ερμηνευτή. Θα ακούσουμε τον ονειρεωμανή διαβάτη από αυτό το LP και θα σας πρότεινα να το προμηθευτείτε, αν δεν έχει ακόμα, αν έχει ακόμα στόκ εδώ στο 8ο. «Γόρδιος Μύτος».

Να ήταν η αγάπη μας. Αγγελική Μπεμπέκη για τη συνέχεια, σε μουσική του Μανώλη Ανδρουλιδάκη, είχε στίχη, υπογράφει στίχους ο Δημήτρης Λέντζος.

Ράγισα και πάλι ράγισα, η μεγάλη φωνή και η εμβληματική παρουσία με μια ξεχωριστή ιστορία, ένας άνθρωπος από τους πρεσβευτές της κριτικής παράδοσης, Βασίλης Κουλάς. Σε μουσική Χρήστου Νικολόπουλου, στίχους υπογράφει ο Νίκος Αναγνωστάκης, από το άλμπουμ LP και βιβλιοσυντή «Τα Απρόπτα, κύκλος Β'».

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy

0: σάντουιτς ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vibes, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αργά.
3: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Το τραγούδι «Γλυκό μου πικραμύγδαλο» ερμηνεύει ο Γιάννης Διονυσίου. Ο Θοδωρής Κοτονιάς μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη μας τραγουδούν το τραγούδι «Εκτός χρόνου» σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης έγραψε τη μουσική για το θεατρικό έργο με τίτλο «Το αγόρι με τις δύο καρδιές». Εδώ ερμηνεύει σε στίχους της Ελένης Φωτάκη «Τα κορδόνια».

Ο Βαγγέλης Γερμανός σημάδεψε με τα τραγούδια του τη νεότητά μας. Θα μας τραγουδήσει τώρα το τραγούδι του «Ο γιος του ανέμου» από το LP του «Πέτρα που κυλάει».

Μετά από αρκετό καιρό έσμιξαν οι αδελφοί Κατσιμίχα για να τραγουδήσουν «Ο φράχτης ήταν ανοιχτός» σε στίχους του Παύλου Σιδηρόπουλου, μουσική του Δημήτρη Καρά, από το άλμπουμ «Εξακρίβωση».

Ο Πάνος Βλάχος, εκτός από γνωστός ηθοποιός, είναι και ταλαντούχος τραγουδοποιός. Υπογράφει το τραγούδι «Συμπτώματα» και το τραγουδά με την Εφέλη Φασούλη. Το τραγούδι περιέχεται στο LP με τίτλο «Χωρίς παρεξήγηση».

Μετά από χρόνια, ο Νίκος Γιώγαλας συνάντησε ένα παλιό καλό του φίλο. Προς τιμήν λοιπόν αυτής της συνάντησης, έγραψε ένα τραγούδι. Ο φίλος μου, ο Μπρά, σε μουσική και στίχους δικούς του.

όπως πολλά ελληνικά συγκροτήματα, και αυτοί ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τους ΕΚΜΕΚ. Από το δίσκο τους «Ο Βασιλιάς της Μοναξιάς» θα ακούσουμε το τραγούδι «Το Ρόδο της Ερήμου», σε μουσική και στίχους Άλκη Κανίδη.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Ο ταλαντούχος Κώστας Διαγκούλας θα μας πει τώρα το τραγούδι του «Στην υγειά μας, αδελφέ μου», σε μουσική δική του και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Το τραγούδι υπάρχει στο άλμπουμ του «Εκμαγείο».

Είναι παιδί του 8ου και καλός φίλος. Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Απόστολος Μόσιος ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του «Θυμωμένα όνειρα» σε μουσική του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Ο Φώτης Χιώτας, εκτός από εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, συνθέτης αλλά και ενορχιστρωτής, είναι και πολύ καλός ερμηνευτής. Θα μας το αποδείξει τώρα. Θα μας πει το τραγούδι «Το νησί μου» σε μουσική δική του και στίχους του Θοδωρή Γκόνη από το άλμπουμ «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα».

Η Χριστιανά Γαλιάτσου είναι νέα και ταλαντούχα ερμηνεύτρια. Εδώ δεν δίστασε να αναμετρηθεί με το τραγούδι «Πρωινό τσιγάρο» σε μουσική του Νότι Μαυρουδή και στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο.

Ένα ντουέτο για τη συνέχεια. Ο Θανάσης Καριώτης και η Μαρίνα Μαυρογιώργη ερμηνεύουν το τραγούδι «Με ένα χάδι» σε μουσική και στίχους Θανάσης Καριώτη.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

των παιδιών και ανοίχτωσε του κόσμου την οθόνη. Σοπάσαν τα τραγούδια που βίπητες ξεψύχησαν στις λύθεις την αγχώνη και σου γράφω

μας τα χρόνια της σιωπής, εκεί που κατοικούσαν λες τριγώνες και γίναμε πεπέτες και λάγνοι θεατές μιας κόκκινης αρένας οι θαμώνες. Και σου αφήνω της απόγνωσης το στίχο.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Έζησα με στην παγωνιά χωρίς την αγκαλιά σου, θα σε σκεφτώ.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.

0: Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Τσιποράει νοβέμος, πεινός αλουδέμος, ολβίδατε και εξή.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Από τη φωνή της Μέρης Λίντα, μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Θεοδωράκη Γκάτσου, αν θυμηθείς τον ήρωα μου. Στα 1960 και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τους Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο, αν θυμηθείς το όνειρό μου, στους Μάνο Λιχιώτη και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Περασμένες μου αγάπες, από τα μουσικά δρόμενα του 1960 με την φωνή πάντα της Μέρις Λίντα, για τις ανάγκες του απόψινου μας προλόγου.

Τρεις δεκαετίες μετά. Στα μουσικά δρόμενα του 90 για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Μανώλης Λιδάκης.

Δύο τραγούδια του αείμνηστου του Δημήτρη Γκόγκου που ζωντανεύει ο Μανώλης Γιδάκης. Στα 1995 Θεσσαλονικιά κυρά μου, στα 1992 και Καρτερό.

Αντί της Πετρής Αλπέα ή Δήμητρα Γαλάνη. Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Δήμου Μούτση και Μάνου Ελευθερίου, το Κομωδίνου, που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Ο Άγιος Φεβρουάριος».

Δήμητρα Γαλάνη και για τη συνέχεια, παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αυτή τη φορά μια σύνθεση του Λουκιανού Χιλαϊδόνη με τον στίχο του Νίκου Γκάτσου. Νυχτώθηκα στην πόρτα σου.

Ο Γιάννης Αργύρης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τις μπουάτ μιας άλλης εποχής. Έλα μαζί μου.

ήσουν καλή, σ' ευχαριστώ. Κλείνει τα βλέφαρα η νύστα και πάω να

0: sonidezco.
1: Το Γιάννη Αργύρη διαδέχεται οικεία τυχώματα, παραμένοντας στις αλουτινές μπουάτ. Το Χριστινάκι του Γιάννη Σπανού με τον λόγο του Βασίλη Ρώτα.

Κοντά 40 χρόνια μετά, στα 2002 και στα μυστικά των βράχων. Οι μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, οι στίχοι και ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου. Το Πατηθράκι.

Νένα Βενετσάνου και για τη συνέχεια. Από την συμμετοχή της στον κύκλο των Χρήστου Λεοντή και Θεόφιλου Βαρύκιου «Πηγολαμπίδες», το ομότιτλο.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1984 λοιπόν και τον κύκλο του Χρήστου Λεοντή «Πήγου Λαμπίδες» στη συνέχεια μας. Το ομότιτλο με την φωνή της Νένας Βενετζάνου και «Ένα ελάφι στη Σταδίου» με την ερμηνεία του Γιώργου Μπαγιώκη.

Από τα 1997 πίσω στα 1969. Η Βίγη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννης Πανού.

Γιάννης Πανός, μια Κυριακή. Από τα μουσικαδρόμενα του 1969. Κύκλος 12 τραγουδιών από τις φωνές των Γρηγόρη Πυθικότση, Σταμάτη Κόκοτα, Χρήστου Εμμανουήλ και Βίκης Μοσχολιού. Από τη φωνή της τελευταίας, δύο τραγούδια. Μπρος στο μπαλκόνι σου, σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και ακόμα ένα στιχούργημα του Κώστα Κοτούλα με τίτλο «Ξέχασε».

0: Στα 1969 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και

0: Φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: 104,4 ο Άσης Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Beyonce. It's called I'm Leaving. Y'all really gonna hate me now?

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες, παρέα με τον Ηλία Τάτσι, θα περπατήσουμε στα πολυδέδαλα μονοπάτια της Jazz. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Adrian Young μαζί με τον Ali Sahid Mohammed και από το πρώτο τους album project με τον προβοκατόρικο τίτλο Jazz is Dead, παρέα με τους Αποκαλύπτικο, τους Αζάιμουθ, τους τρίλους της Tropical Jazz Funk, ακούμε Αποκαλύπτικο.

0: is called The Bottle.
1: Ακριβώς, το τραγούδι λέγεται The Bottle, το κλασικό τραγούδι του Jill Scott Heron, εδώ σε μια εκτέλεση ζωντανή από το live Reggae Sans Plus του 1983, παρέα με τους Amnesia Express. Προηγουμένως βέβαια ακούσαμε την Esther Phillips στο Home Is Where Hatred Is, το οποίο ήταν μια σύνθεση του Jill Scott Heron, και αμέσως μετά την Nancy Ames. Με τον Jill Scott Heron και το The Bottle θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, περισσότεροι jazz. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. www.medcollege.edu.gr

Jazz Life, μέρος δεύτερον. Ξεκινήσαμε τον Steve Reed και ένα απόσπασμα το άλμπουμ του 1975, Rhythmatism. Και θα συνεχίσουμε με John Coltrane, μια ηχογράφηση που έγινε το 1964, αλλά κυκλοφόρησε μόλις το 2019. Blue World από το ομώνυμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Herbie Χράκογκ μαζί με τον Don Cherry και τον Albert Heath και θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τους Τζαχάρι Μασάμπα Unit Bopping. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις η εκπομπή Jazz Live και πάλι κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Summertime από το New Jazz Quartet του Stan Getz 1955, εισαγωγή στο τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Life. Στο μικρόφωνο της επιλογής ο Ηλίας Τάτσης. Και για τη συνέχεια, Lambert, Kendricks και Ross. Τσάλε στον Αλέη.

Θα κλείσουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής Jazz Live με Louis Armstrong and His Own Stars. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχει το mail jazz@radiodictio.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί. Pops, did you hear?

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για πολλούς εμέρους εκπομπής Jazz Live. The Party's Over ακούσαμε, George Benson, Brother Jack McDuff και συνεχίζουμε με Oliver Nelson, Going to Chicago Blues. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

βέβαια Τζούλι Λόντον από το κλασικό της άλμπουμ At Home 1959. Λίγο πριν ο Buster Williams, I've Got the World on a String. Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή Jazz Live με τον σονιστή της Sonys Tune. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι το

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνει ο άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Χείρος 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

0: κανένας.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Από τη φωνή της Μέρης Λίντα, μια δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Θεοδωράκη Γκάτσου, «Αν θυμηθείς τον ήρωα μου». Στα 1960 και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τους Μίκη Θεοδωράκη και Νίκο Γκάτσο, αν θυμηθείς το όνειρό μου, στους Μάνο Λιχιώτη και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Περασμένες μου αγάπες, από τα μουσικά δρόμενα του 1960 με την φωνή πάντα της Μέρις Λίντα, για τις ανάγκες του απόψινού μας προλόγου.

Τρεις δεκαετίες μετά. Στα μουσικά δρόμενα του 90 για τις ανάγκες της πρώτης μας ενότητας, φίλες και φίλοι. Μανώλης Λιδάκης.

Δύο τραγούδια του αείμνης του Δημήτρη Γκόγκου που ζωντανεύει ο Μανώλης Δηδάκης. Στα 1995 Θεσσαλονικιά κυρά μου, στα 1992 και Καρτερό.

Αντίτης Πετρής Σαλπέα ή Δήμητρα Γαλάνη. Μια ενδιαφέρουσα δεύτερη εκτέλεση για τη σύνθεση των Δήμου Μούτση και Μάνου Ελευθερίου, το Κομωδίνου, που συμπεριλήφθηκε στον κύκλο τους «Ο Άγιος Φεβρουάριος».

Δήμητρα Γαλάνη και για τη συνέχεια, παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αυτή τη φορά μια σύνθεση του Λουκιανού Χιλαϊδόνη με τον στίχο του Νίκου Γκάτσου. Νυχτώθηκα στην πόρτα σου.

Ο Γιάννης Αργύρης συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τις μπουάτ μιας άλλης εποχής. Έλα μαζί μου.

ήσουν καλή, σ' ευχαριστώ. Κλείνει τα βλέφαρα η νύχτα.

0: sonidesto.
1: Το Γιάννη Αργύρη διαδέχεται οικέτη χωματά, παραμένοντας στις αλουτινές μπουάτ. Το Χριστινάκι του Γιάννη Σπανού με τον λόγο του Βασίλη Ρώτα.

Κοντά 40 χρόνια μετά, στα 2002 και στα μυστικά των βράχων. Οι μουσικές του Στάθη Καλυβιώτη, οι στίχοι και ερμηνείες της Κρίστης Στασινοπούλου. Το Πατηθράκι.

Νένα Βερεντζάνου και για τη συνέχεια. Από την συμμετοχή της στον κύκλο των Χρήστου Λεοντή και Θεόφιλου Βαρύκιου «Πήγω Λαμπίδες», το ομότιτλο.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1984 λοιπόν και τον κύκλο του Χρήστου Λεοντή «Πήγω λαμπίδες» στη συνέχεια μας. Το ομότιτλο με την φωνή της Νένας Βενετζάνου και ένα ελάφι στη Σταδίου με την ερμηνεία του Γιώργου Μπαγιώκη.

περνάς κι ανάβουν φως μου οι βιτρίνες. Ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες. Μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό.

Από τα 1997 πίσω στα 1969. Η Δίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννης Πανού.

Γιάννης Πανός, μια Κυριακή. Από τα μουσικά δρόμενα του 1969. Κύκλος 12 τραγουδιών από τις φωνές των Γρηγόρη Πυθικότση, Σταμάτη Κόκοτα, Χρήστου Εμμανουήλ και Βίκης Μασχολιού. Από τη φωνή της τελευταίας, δύο τραγούδια. Μπρος στο μπαλκόνι σου, σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου και ακόμα ένα στιχούργημα του Κώστα Κοτούλα με τίτλο «Ξέχασε».

0: Στα 1969 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Αγωνία, λαχτάρα, να σε διά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.